0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Υπάρχει γι' αυτό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις τη την Κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Γιώργο, Γιώργο!
17: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
16: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
18: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
17: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
16: Για τέχνη τις μαζεύεις?
18: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
16: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
18: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
19: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Με μαζικές κινητοποιήσεις αντιδρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Σταθανάτος για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. 59 ύλαθρομετανάστες που διασώθηκαν χθες νότια των Καλών Λιμένων. Επιστολή των τουριστικών φορέων στη Λίνα Μενδώνη για τις εργασίες συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη εντός της τουριστικής περίοδου και απάντηση της εφορίας αρχαιοτήτων ότι από το Μάιο ήταν ενήμερη η Δημοτική Αρχή για την απόφαση του Υπουργείου. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης το Μάιο, καθώς εξυπηρέτησε περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο ταξιδιώτες. Καταγγείλα το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, οι αγορές ποντάρουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μειωμένες κατά 2.873 γεννήσεις το 2025 ή 4,2% όπως καταγράφει η Ελστάτ για το αποτύπωμα του δημογραφικού. Στο κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς με αυξημένη την επιφυλακή από πλευράς πυροσβεστικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο οδικό άξονα, στον κόμβο της γέφυρας Αγίου Ιάννη Χωστού, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλαβών, στο σκυρόδεμα της γέφυρας από σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δευτέρα 22, Τρίτη 23, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Εκκλησία προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ενεργήσει με υπευθυνότητα και νυφαλιότητα, απευθύνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο δεν εξυπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ισραήλ.
22: 9.84. Ο καιρός.
23: Αστάθεια και βορείοι άνεμοι στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Είδατε, τα καταφέραμε. Φτάσαμε αισίου στην Παρασκευή. Έχει 19 ο Ιούνιος. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζουμε και ευχόμαστε στον καθένα από εσάς τα καλύτερα. Και ξέρετε, γιορτάζετε, δεν γιορτάζετε, γιατί πολλές φορές το λέμε και υπάρχει και η παρεξήγηση στη μέση. Σήμερα είναι Ιούδα του Αποστόλου, του Θεαδέλφου, όπως επίσης και Οσίου Παϊσίου. Εκεί κοντά στη Μονή του Επανασύφη και σε αυτό το μικρό εκκλησάκι του Οσίου Παϊσίου, πραγματικά θα πρέπει να πω ότι είναι τόσο κατανυκτικό το κλίμα κάθε χρόνο και είναι τόσο όμορφη η φύση που θέλεις πραγματικά εκεί να βρίσκεσαι, έτσι να ζεις και όχι με αυτούς τους ρυθμούς που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά αυτά έχουμε, αυτά κάνουμε, τελεία. Παΐσιος Παϊσία, Ιούδα Ζώσιμο Ζώση Ζωσιέος, Ζωσιμαίος Ζώσα Ζωσιμαία, έχουν τη τιμητική τους. Εάν θέλετε να γιορτάζετε για σήμερα, γιατί υπάρχει η κανονική εορτή και στον Ιούλιο μέσα, εσείς επιλέγετε, εσείς ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, εμείς απλά μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη σας στέλνουμε ευχές και τίποτα, τίποτα περισσότερο. Κρατήστε ότι ο καιρός έχει σήμερα τη δική του την δυναμική αστάθεια. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως και επίσης και site neakriti.gr, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Εάν εργάζεστε, εάν κινείστε, μετακινείστε, θέλετε να κάνετε κάποια εκδρομή, άνεμοι οι οποίοι σε τοπικό επίπεδο θα φτάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας βόρειοι άνεμοι και τα 7 μπουφόρ. Εδώ για τη δική μας την περιοχή, δηλαδή περιοχή Κρήτης, 5 με 6 μποφόρ, αν φτάσει κατά τόπους και 7 μποφόρ, είναι ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής. Έχουμε και ένα αυξημένο κίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Είμαστε σήμερα χάρτης της πολιτικής προστασίας, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου νούμερο 3. Είμαστε δηλαδή στο κίτρινο. Και διάβασα εκείνο το άλλο που λέει ότι ξέρετε είναι η πυροσβεστική υπηρεσία σε γενική επιφυλακή. Σώπα καλέ σώπα. Και με το 2 σε γενική επιφυλακή τους έχουνε και με το 1 σε γενική επιφυλακή τους έχουνε και με τις πλημμύρες σε επιφυλακή τους έχουνε. Και χωρίς τις πλημμύρες και χωρίς τις φωτιές σε επιφυλακή τους έχουνε, γιατί είναι τρεις και ο κούκος. Και αφού είναι ο τρεις και ο κούκος, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί για να έχουν το προσωπικό τους μαντρωμένο, όπως λέω εγώ. Τώρα μην μου πείτε ότι εγώ είμαι η άδικη, γιατί τα καταγγέλουν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές του πυροσβεστικού σώματος. Και σας παραπέμπω μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο 984, τη σελίδα του, όπως επίσης και το YouTube, να βρείτε αυτά τα οποία κατά καιρούς μας λέει και ο κύριος Απόλλων Φραγκιαδάκης. Πηγαίνετε και στις τελευταίες συνεντεύξεις και θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Καλημερίζω τη Χρυσή. Καλημερίζω το χαμόγελο του παιδιού. Καλημερίζω όλη την οικογένεια. Καλημερίζω τους φίλους μου από την Ψαρή Φοράδα, οι πρώτες καλημέρες, όπως επίσης και την Νότια Γερμανία. Καλά, για την Ελένη και το Νεκτάριο της Κύπρου κάθε μέρα θα λέω καλημέρα. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα έχουμε τις καλημέρες τις ζεστές, τις όμορφες. Ράδιο 984-281-0-398-181-182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Αν εμείς λοιπόν έχουμε κατηγορία κινδύνου 3 εξαιτίας των δυνατών ανέμων, πεντάρι με εξάρι επίσης καταγράφεται σήμερα στον μετεωρολογικό χάρτη για τα Δωδεκάνησα, όπως και τις Κυκλάδες. Φαίνεται ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο βροχή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γεια σου Γιάννη Νέγρη από τη Σάμο. ανέμουν στα 3 με 5 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Γεια σου και σένα, Κούλη. Βροχές σε κατατόπους επίσης σήμερα σε Πελοποννησό, Αττική, Θεσσαλία και Ήπειρο, υδράργυρος μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ σε τοπικό επίπεδο, λίγο πιο ψηλά η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, άντε 32, άντε 33 βαθμοί Κελσίου. Είναι οι πρώτες πληροφορίες σε τούτη εδώ την καινούργια ημέρα, στα 13 λεπτά μετά τις 8. Και αν σας έδωσα έτσι λίγο το στίγμα της επικαιρότητας, μέσα από τις πρώτες σελίδες, όχι μέσα από τις πρώτες σελίδες, θέλω να πάω στις πρώτες σελίδες, μέσα από το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Ράδιο 984, σταματώ λίγο και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Θα σας ενημερώσουμε ούτως ή άλλως αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε τη δομή οριστικά στους αθανάτους. Νέα συγκέντρωση χθες των κατοίκων της περιοχής που προτίθενται να δώσουν συνέχεια και να αντιδράσουν δυναμικά. Ξεκινά μέσα η διαμόρφωση της πρώην αποθήκης Κουλούδη, ώστε μέχρι τις αρχές Ιουλίου το αργότερο να λειτουργήσει η νέα δομή φιλοξενίας. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αντιδρούν και αντιδρούν δυναμικά με αυτή την απόφαση. Έχουν ζητήσει ήδη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Η Δημοτική Αρχή δίνει στον αέρα αυτή την ανακοίνωση, απόφαση η οποία έχει έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ουδής μπορεί να πει ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα, γιατί τότε δεν έχει λόγο για το σημείο που βρίσκεται, για τη θέση που βρίσκεται, για την καρέκλα που βρίσκεται. Ο Περιφερειάρχης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες, ναι, υπάρχει απόφαση, υπάρχουν δύο νέα σημεία, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Χθες απέκλεισαν για 2-2,5 ώρες τον δρόμο οι κατοικοί της ευρύτερης περιοχής. Σας είπα, έχουν ζητήσει συνάντηση σήμερα με τον Δήμαρχο και το απόγευμα δίνουν εκεί ραντεβού, δηλαδή στο ίδιο σημείο, ώστε να προχωρήσουν στην ίδια κινητοποίηση. Μέσα στο μυαλό τους είναι ή μέσα στις κουβέντες που κάνουν να είναι και πολύ μεγαλύτερη, να είναι πολύ μεγαλύτερος σε χρόνο αυτός ο αποκλεισμός του δρόμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ για τη Δευτέρα ετοιμάζουν απόβαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Και επίσης μπορείτε να διαβάσετε: αγορά, εκτός ελέγχου η ακρίβεια. Οι κριτικοί κόβουν το μοσχάρι. Οι κριτικοί έχουν κόψει και άλλα πράγματα. Δεν κόβουν μόνο το μοσχάρι. Αλλά εμείς θα σωθούμε. Ρε παιδιά, τι είναι αυτή η διαφήμιση με αυτή την πλατφόρμα, πόσο κάνει? Δηλαδή, αν εγώ μένω στον Κατσαμπά και βρω μια τιμή διαφορετική σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι στην Αμουδάρα, άντε σας δίνω εγώ τις δικές μας τις αποστάσεις και ο καθένας ας το μεταφράσει με τα δικά του τα δεδομένα στο δικό του τον τόπο. Αλλά γνωρίζοντας ποια είναι η κυκλοφοριακή κίνηση, γνωρίζοντας πόσο θα πληρώσω τη βενζίνη μου να μετακινηθώ από τη μία πλευρά στην άλλη, είναι δυνατόν να σηκωθώ να φύγω και να πάω? Μπορεί δηλαδή τώρα εμένα 85 χιλιόμετρα μακριά να μου δώσει μια καλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στη Βιάνο το χωριό μου ή στην Ψαρή Φοράδα που συνεχώς την επικαλούμε γιατί τη λατρεύω εκεί την περιοχή, και να φύγω από εδώ 85 χιλιόμετρα και βάλε για να πάω εκεί κάτω να πάω να ψωνίσω? Δηλαδή ο Θεός και η ψυχή μας έχουμε ξεφύγει τελείως. Πόσο λέει την πληρώσαμε, το άκουγα χθες, 4 εκατομμύρια. Την προηγούμενη τιμή καταναλωτής πόσο την πληρώσαμε, 4 εκατομμύρια. Αλλά είχαμε περίσσεμα 4 εκατομμύρια, δώσαμε τα 4 εκατομμύρια για να ξαναπέσουμε στην ίδια λούμπα. Μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο μας. Λιοντάρια συνεχίζουν να αντιδρούν τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες. Κρήτη σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Μέση Ανατολή, ιστορική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Ναι, αλλά ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πάει στην Ελβετία. Θα πάει, αλλά για σήμερα δεν πάει. Ενώ εκεί έπρεπε να πάνε. Μνημονίο κατανόησης από την άλλη, φωνάζουν οι Ρεπουμπλικανοί από την άλλη, φωνάζουν οι Ισραηλινοί από την άλλη. Δηλαδή, στο Θεός και η ψυχή μας, έτσι όπως τα έχουμε κάνει τα δεδομένα, είναι για να κάνεις κουβέντες μεγάλες, ατέλειωτες, αλλά δυστυχώς άκρια δεν βγάζεις με όλα αυτά τα οποία παίζονται και παζαρεύονται. Και επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ζωή μέσα από το θρήνο, τα όργανα του άτυχου 42χρονου δώρο ελπίδας, κύκλωμα τηλεπειρατείας, οικογενειακή υπόθεση ως σκληρός πυρήνας της οργάνωσης και βέβαια αθλητικές σελίδες με το απλούσιο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ 2026. Η Νότια Αφρική έκανε στο φινάλε ζημιά στην Τσεχία και της πήρε την ισοπαλία 1-1. Ήτανε 14 τα γκολ της χθεσινής ημέρας, 8η ημέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, για να ξέρετε όλοι εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Δεν θα πάω ωστόσο στις εφημερίδες του Αθηναϊκού Τύπου, σας το αφήνω για λίγο αργότερα, γιατί υπάρχουν εκείνα τα άλλα τα σπουδαία, τα οποία κουβεντιάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 2017, ΣΕΤΑ, TTIP, αν θυμάστε, κοινωνική προσφορά βραβείο στο ράδιο 984, ΑΡΕΠΟ, χρωματιστή επισήμανση σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Περιφέρεια Κρήτης 2020. Και μέσα από όλη αυτή την κουβέντα φτάσαμε σε αυτό που θέλανε. Και βλέπω το δελτίο τύπου, το οποίο έχει στείλει ο ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Για τον κανονισμό για τα μεταλλαγμένα στα χέρια μιας χούφτας πολυεθνικών, η παγκόσμια αγροτική παραγωγή και η διατροφή μας, με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης που για πρώτη φορά έσπασε την πάγια ελληνική θέση. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κρήτη μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σας μιλώ από την Κύπρο που έφτασα αρχά χθες το βράδυ μετά από μια επεισοδιακή ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και όπως τα είπατε, είναι. Είχαμε τις νίκες μας, είχαμε τις μάχες που δώσαμε, είχαμε τον πόλεμο που συνεχίζεται. Η νίκη είχε να κάνει με την έκθεση για την Τουρκία. Η μάχη που χάθηκε είχε να κάνει με το γνωστό ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων και φυτών, στο οποίο αναφερθήκατε. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Αλλά να εξηγήσουμε τι εννοώ.
0: Έτσι.
1: Η χώρα μας για πρώτη φορά έσπασε η ελληνική κυβέρνηση την πάγια θέση της που ήταν απέναντι στις μεταλλάξεις, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, φυτά και τρόφιμα. Και αυτό έγινε τον Απρίλιο στο Συμβούλιο Υπουργών, όπου η Ελλάδα όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε, υπερψήφισε την πρόταση της Κομισιόν για γονιδιακές μεταλλάξεις, οι οποίες μάλιστα δεν θα αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων. Χθες λοιπόν είχαμε στην Ολομέλεια την ψηφοφορία. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προφανώς καταψηφίσαμε. Εγώ είχα καταψηφίσει και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην αρμόδια Επιτροπή πολύ νωρίτερα, τον Ιανουάριο, αλλά και πέρυσι, κατά τη διάρκεια των εργασιών, των προπαρασκευαστικών. Τι ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός που υιοθετήθηκε προχθές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης. Να τα λέμε αυτά. Διότι εάν η ελληνική κυβέρνηση είχε αντιταχθεί στο Συμβούλιο, ενδεχομένως δεν είχε πάει παρακάτω, ενδεχομένως δεν θα είχε υιοθετηθεί η απόφαση. Θέλω να καταλάβετε το εξής, ότι τα δύο βασικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Υπουργών, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Στο Συμβούλιο Υπουργών, λοιπόν, αναφανδόν η ελληνική κυβέρνηση το στήριξε. Και προφανώς οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όλοι στήριξαν την πρόταση κανονισμού που πέρασε προχθές. Τι προβλέπει? Καταρχάς είναι κανονισμός. Τι σημαίνει κανονισμός? Κανονισμός σημαίνει ότι έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε εξαιρέσεις, ούτε υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, ούτε περίοδοι ενσωμάτωσης. Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει με άμεση εφαρμογή. Προβλέπει την επέκταση των γονιδιακά μεταλλαγμένων προϊόντων και τροφίμων και φυτών. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει και την μη αναγραφή της ιδιότητας των μεταλλαγμένων στην ετικέτα του τροφίμου. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στερεί στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη και τον καταναλωτή το δικαίωμα της επιλογής. Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι καθιερώνεται πλέον μια εκτεταμένη χρήση των γενετικά τροποποιημένων με γονιδιακές μεταλλάξεις τροφίμων και φυτών, έτσι, αλλά ταυτόχρονα μας απαγορεύει να γνωρίζουμε ότι αυτά είναι μεταλλαγμένα και έτσι να επιλέξουμε. Κάποιος από τους ακροατές μας μπορεί να πει ότι εγώ, ρε παιδιά, για χίλιους δύο λόγους δεν έχω κανένα πρόβλημα να καταναλώσω και μεταλλαγμένα τρόφιμα.
2: Σωστά.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να καταναλώσω και μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Θα φτάσω σε εκεί. Αλλά ταυτόχρονα να το ξέρουμε. Να ξέρουμε πάνω στην ετικέτα και να επιλέγουμε. Μπορεί να επιλέξουμε κάποιο άλλο τρόφιμο. Μπορεί να επιλέξουμε κάποιο άλλο προϊόν της φυτικής παραγωγής. Όχι. Σου στερεί ακόμα και το δικαίωμα να αναγνωρίζεις. Και ποιο δικαίωμα να γνωρίζεις? Να γνωρίζεις μέχρι 20 μεταλλάξεις. Μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν θεωρείται γονιδιακή μετάλλαξη. Προσέξτε. Με ακούτε?
0: Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Στο προσέξτε έχω μείνει. Γιατί λοιπόν, λέτε σοβαρά πράγματα που επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά.
1: Μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, κυρία Δουμιεράκη, αυτοί που ψήφισαν προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θεωρούν ότι είναι μεταλλαγμένο το προϊόν. Δηλαδή, μέχρι 20 παρεμβάσεις στο γονιδίωμα του φυτού, μέχρι 20 φορές να έχει παρέμβει η επιστήμη στο εργαστήρι, στο DNA, στο γονιδίωμα ενός φυτού, δεν θεωρείται για τα τιμάνια που το υπερψήφισαν ότι είναι μεταλλαγμένο. Και επειδή δεν θεωρείται ότι πρέπει να αναγράφεται, ο πολίτης και ο καταναλωτής δεν θα γνωρίζει ότι έχει υποστεί μέχρι 20 μεταλλάξεις. Απίστευτα πράγματα.
0: Μα αυτά είναι εμπορικά παιχνίδια, κύριε Φαραντούρη. Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη. Όλο τούτο εδώ είναι παιχνίδια της αγοράς. Γιατί από το 2017, όταν η βιομηχανία στη Γαλλία και οι βιομηχανοί στη Γαλλία προσπαθούσαν να επηρεάσουν και να περάσουν όλα ετούτα εδώ, εγώ λίγο διαφωνώ σε αυτό που είπατε ή έχω επιφυλάξεις, να το πω καλύτερα, γιατί ξέρετε περισσότερα πράγματα, ότι η Ελλάδα έσπασε την πάγια θέση της. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Ελλάδα δεν μας είχε δώσει, και οι κυβερνήσεις που είχαν περάσει και οι υπουργοί που είχαν περάσει, να καταλάβουμε ότι, ξέρετε, ήταν και υπάρχουν παραδείγματα πάνω σε αυτό, υπέρ της άλλης πλευράς, δηλαδή να μην έχουμε στην αγορά τα μεταλλαγμένα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, υπάρχει τεράστια διαφορά από «δεν εκφράζω επιφυλάξεις» ή «εκφράζω επιφυλάξεις» από το να το να υπερθεματίζω και να το επιδιώκω κάτι στην νομοθεσία. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο Υπουργών είναι ο εξής. Σπάνια γίνονται ψηφοφορίες. Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση, με το λεγόμενο κονσένσους, όπως λέμε. Δεν θέλω να πάω σε τεχνικά πράγματα και μην κουράσουμε πρωί-πρωί τους ακροατές μας. Αλλά είναι διαφορετικό να λες ότι, ρε παιδιά, να το δούμε, να παραγγείλουμε καμιά έρευνα, τι λέει η επιστήμη, υπάρχουν αλλεργίες, πώς ακριβώς το βλέπετε, γιατί να μην αναγράφεται. Κάπως, ρε παιδί μου, να το παλέψεις. Και άλλο να πας αναφαντών και να πεις: ναι, προχωράμε, παιδιά, το θέλω. Πάμε να το ψηφίσουμε. Εδώ λοιπόν πράγματι σπάει για πρώτη φορά η πάγια θέση της χώρας μας, διότι το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι επιστήμονες, αλλά και οι φορείς, οι υπηρεσιακοί, πάντοτε εξέφραζαν τις επιφυλάξεις τους για κάποια πράγματα, ανεξάρτητα από το αν προχωρούσε αυτό εν τέλει. Και πράγματι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθιερωθεί μεταλλαγμένα προϊόντα εδώ και καιρό. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Και για τον αραβόσιτο, και για ζητήματα, και για άλλα, και για τη σόγια. Εδώ όμως έχουμε κάτι πρωτοφανές. Η Ελλάδα όχι μόνο σιώπησε, αλλά υπερθεμάτισε. Και μάλιστα οι ευρωβουλευτές και που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συλλήβδη, αν μου επιτρέπετε, μαζί και με την ακροδεξιά, έτσι. Δηλαδή έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο οι συντηρητικές λεγόμενες δυνάμεις μαζί με την ακροδεξιά ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων. Ψήφισαν υπέρ των γονιδιακών τροποποιήσεων. Ψήφισαν υπέρ του να μην γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής τι τρώει. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής διάστασης. Δεν είναι μόνο στη διατροφική αλυσίδα. Υπάρχει και ένα ζήτημα περιβαλλοντικής διάστασης. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής διάστασης είναι ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες, γιατί και εγώ όταν ψηφίζω, ζητάω τεκμηρίωση από τους επιστήμονες. Δεν είμαι ούτε περιβαλλοντολόγος, καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου είμαι, αλλά θέλω να μάθω από τους ειδικούς μερικά πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν μελέτες τεκμηριωμένες που λένε ότι όλες αυτές οι γονιδιακά τροποποιημένες νέες ποικιλίες επιτίθεται, ουσιαστικά επιμολύνουν τοπικές ποικιλίες και εξαπλώνονται, με αποτέλεσμα οι φυσικά αναπαραγόμενες ποικιλίες να εξαφανίζονται σιγά σιγά. Πρώτον. Δεύτερον, όλες αυτές οι συνταγές, όλες αυτές οι πατέντες που παράγονται μέσα στο εργοστάσιο εν τέλει καταλήγουν στα χέρια 2-3 εταιριών σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι πατέντες είναι στα χέρια 2-3 πολυεθνικών εταιριών. Άρα η αγροτική παραγωγή και εν τέλει η αδιατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια 2-3 εταιριών πολυεθνικών σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ένα φυσικά παραγόμενο προϊόν της φυτικής παραγωγής, εν τέλει τα τρόφιμα που καταλήγουν στο πιάτο μας, ελέγχονται απόλυτα εργαστηριακά και οικονομικά και επιχειρηματικά και κερδοσκοπικά από τρεις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
0: Μάλιστα. Και ως καθηγητής...
1: Αυτό όλο συνθέτει ένα σκηνικό απόλυτης, αν θέλετε, ανελευθερίας στην επιλογή. Και θέλετε να σας πω κάτι. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος θεωρεί ότι πρέπει τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα φυτικής παραγωγής, οι γονιδιακές μεταλλάξεις, τέλος πάντων να επικρατήσουν για να λυθούν επισητιστικά προβλήματα στην Αφρική, για να παραχθούν φυτά πιο ανθεκτικά, τουλάχιστον ο καταναλωτής, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, να γνωρίζει ότι το τρόφιμο που βάζει στο σπίτι του, στο παιδί του, που καταναλώνει ο ίδιος, έχει υποστεί 20 γονιδιακές μεταλλάξεις.
0: Μα αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ή να το επιλέξει. Πιθανό να υπάρχουν ακροατές μας που να το επιλέξουν. Καμία αντίρρηση.
0: Σαφέστατα.
1: Τουλάχιστον να το γνωρίζουμε, κυρία Δουλγεράκη.
0: Αλλά αυτή πρέπει να είναι η επιλογή. Το να γνωρίζω ότι είναι αυτό το οποίο εγώ θα πάρω για να βάλω στο δικό μου το σπίτι, στο τραπέζι, να δώσω στο παιδί μου να καταναλώσω ο ίδιος. Αυτό ακριβώς είναι και το σημαντικό. Όμως, κύριε Φαραντούρη, πείτε μου κάτι. Είπατε από την αρχή, μια μάχη χάθηκε, μπορεί να κέρδισαν τα λόμπι, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Τι θέλετε να πείτε, για μεταφράστε το.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποστείλουμε τη σημαία για αυτό το θέμα, όπως και για πολλά άλλα πράγματα. Εγώ έχω την τιμή μέσα στη μεγάλη ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών να είμαι σε κάποιες κρίσιμες επιτροπές και με αυτή την ιδιότητα βρίσκομαι και στην Κύπρο σήμερα. Έχω αναλάβει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στο σκιώδες αυτό σχήμα που ανακοινώθηκε στο ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Και βεβαίως των Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, των σχέσεων με τη Μεγάλη Βρετανία και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Με τις ιδιότητες του μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, το ζήτημα θα το επαναφέρουμε. Το ζήτημα θα το επαναφέρουμε και θα ζητήσουμε επανεξέταση και αναθεώρηση με βάση τα πορίσματα της επιστήμης και κυρίως με βάση τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Για παράδειγμα, δεν μπορεί το ευρωπαϊκό δίκαιο να λέει όχι στα μονοπόλια, όχι στις ολιγοπολιακές καταστάσεις, ναι στο δικαίωμα του καταναλωτή, ναι στην προστασία του καταναλωτή και ταυτόχρονα του απαγορεύει το δικαίωμα της επιλογής. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορείς ταυτόχρονα να επεκτείνεις την κυκλοφορία, την παραγωγή και την κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, μεταλλαγμένων, ταυτόχρονα να εμποδίζει τον καταναλωτή να γνωρίζει. Εδώ υπάρχει μια εγγενής αντίφαση ανάμεσα στις βασικές αρχές του δικαίου του καταναλωτή,
0: και υπάρχει
1: του ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Και υπάρχει βέβαια και άλλο ένα, έχετε απόλυτο δίκιο, και υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη συμφωνία η οποία έχει κλειστεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το γνωρίζετε πολύ καλά και καλύτερα από τον καθένα με βάση την θέση σας και την ιδιότητά σας, ότι και τα πρώτα προϊόντα τα οποία ήρθαν ήταν γεμάτα με σαλμονέλα. Και εκεί σταματήσαμε για λίγο μέχρι να δούμε τι θα που κάνουμε. Δηλαδή τα μέτωπα είναι πολλά
1: άλλο.
0: Πια.
1: Είναι κάτι άλλο. Σημαντικό,
0: αλλά είναι πολλά τα μέτωπα.
1: Που και γι' αυτό το λόγο είχα επίσης καταψηφίσει και είχαμε προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκκρεμεί ακόμα η εξέταση για τα κατά πόσο οι συμφωνίες με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι σύνομες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι συμφωνίες Μερκοσούρ. Ακριβώς γιατί ζητάμε ρήτρες αμοιβαιότητας και ρήτρες διασφάλισης. Mm-hmm. Αμοιβαιότητα σημαίνει να μην υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες, και ρήτρες διασφάλισης σημαίνει να διασφαλίζουμε ότι ξέρουμε τι τρώμε. Ο ίδιος παρονομαστής, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, γενικώς για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παράγεται κάτι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να έρχεται στην Ευρώπη, να έρχεται στην Ελλάδα, να έρχεται στο πιάτο μας, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι τρώμε. Επιτέλους, αυτό ισχύει για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, δεν μπορεί να ισχύει, να μην ισχύει για ξένα προϊόντα. Τώρα, εδώ στην Ευρώπη, βλέπετε ότι σιγά-σιγά το πουλόβερ ξυλώνεται και από μέσα. Δηλαδή, πώς θα αξιώνεις από τρίτες χώρες ασφάλεια τροφίμων και γνώση και ρήτρες διασφάλισης ότι αυτά που έρχονται είναι, αν θέλετε, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ, και ταυτόχρονα να μην έχεις διασφαλίσει ότι αυτά που παράγονται στην Ευρώπη είναι απολύτως διασφαλισμένα για το πιάτο σου από πλευράς επιστημονικής, ιατρικής, περιβαλλοντικής, διατροφικής και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αγνοούμε. Εν τέλει είναι συνυφασμένα με την ίδια την ύπαρξή μας και επαναλαμβάνω. Είναι το δικαίωμα της επιλογής, είναι η προστασία του περιβάλλοντος για τους λόγους που σας είπα, είναι η προστασία της διατροφικής αλυσίδας, είναι όμως και το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διατροφή μας. Τη θέλουμε στα χέρια δύο πολυεθνικών εταιριών, θέλουμε οι πατέντες της αγροτικής παραγωγής, αυτό αφορά και τους αγρότες μας. Οι σπόροι που καλλιεργούνται να είναι σπόροι που παράγονται ελεύθερα στη φύση, είναι προϊόν της δημιουργίας και του δημιουργού μας, είναι προϊόν πατέντας εργαστηρίου που το ελέγχουν δύο πολυεθνικές εταιρείες. Εκεί πρέπει να αποφασίσουμε. Και εν τέλει αυτό που καταλήγει στο πιάτο μας είναι προϊόν φυσικής επιλογής ή είναι πάλι προϊόν εργαστηριακής επεξεργασίας.
0: Ναι, αλλά εδώ λοιπόν, ανοίγοντας αυτή...
1: Στο ερώτημα αυτό έχουμε απαντήσει με την ψήφο μας.
0: Ναι, από τη μία πλευρά. Αλλά επειδή το ερώτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή τις προηγούμενες φορές και στις προηγούμενες μάχες δεν είχε δοθεί ιδέουσα προσοχή και από τον παραγωγικό κόσμο στο σύνολό του, είτε γιατί δεν ήθελε να το πιστέψει, είτε γιατί δεν ήθελε να κοντραριστεί, είτε για πολλούς άλλους λόγους, ότι τώρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή και ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα βήματά τους έτσι ώστε να ενημερωθούν και να δουν πώς θα αντιδράσουν.
1: Είναι και δική μας υποχρέωση να ενημερώσουμε τον κόσμο, κακά τα ψέματα. Και εγώ προσπαθώ να το κάνω αυτό με τους συναδέλφους μου, με τους συνεργάτες μου και με τον πιο διαδραστικό τρόπο. Δηλαδή, εκτός από τα

0: εκεί που τον στέλνουν, γιατί η πιο κρίσιμη νομοθεσία λαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα πριν, η νομοθεσία για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αυτό που συζητάμε τόση ώρα, θεσπίστηκε χθες με κανονισμό. Ο κανονισμός, regulation, είναι νόμος αμέσου εφαρμογής, δεν είναι οδηγία. Η οδηγία έχει και μία προθεσμία ενσωμάτωσης. Ο κανονισμός, ο ευρωπαϊκός κανονισμός, μπαμ, σου έρχεται στο κεφάλι. Με την έννοια ότι ισχύει άμεσα στις 27 χώρες μέλη, δεσμεύει τους ιδιώτες, δεσμεύει τα δικαστήρια, δεσμεύει τους φορείς, δεσμεύει τους πάντες. Είναι δηλαδή μια νομοθεσία με κάθετη και άμεση και οριζόντια εφαρμογή με το καλημέρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές μας, πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, πρέπει να γνωρίζει ότι στο κοινοβούλιο χθες κάποιοι ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες ψηφίσαν υπέρ αυτού του κανονισμού.
1: Το γνωρίζουν, κύριε Φαραντούρη. Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει.
0: Και να επιδιώξετε, επειδή εγώ δεν θέλω να μιλάω για άλλους συναδέλφους, κατά τα άλλα απόλυτα αγαπητούς και συμπαθείς, να επιδιώξετε να μιλήσετε και με ανθρώπους που το υπερψήφισαν.
1: Κύριε Φαραντούρη,
0: δεν το υπερψήφισε.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα
1: σας αποχαιρετήσω με τις εξής κουβέντες, γιατί και εσείς έχετε υποχρεώσεις και εγώ έχω περάσει το χρόνο για τα διαφημιστικά, τα μηνύματα της εκπομπής. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης από το 2017, γι' αυτό ο Ράδιο 984 έχει πάρει τα βραβεία, γι' αυτό ο Ράδιο 984 κάνει συνεχώς εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια, για όλα αυτά που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έρχονται, με το χθεσινό αποτέλεσμα, τη χθεσινή ψηφοφορία και το χθεσινό κανονισμό. Κανένας μέχρι σήμερα δεν ήθελε να κουνήσει τη μύτη του και όλα αυτά για την τσέπη. Κοιτάξτε τώρα που ήρθανε μπροστά μας, τι γίνονται όλα αυτά.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Δεν είναι όλοι
0: όπως εσείς και ο σταθμός σας διατεθειμένοι να σηκώσουν πράγματα που ενδεχομένως ενοχλούν και ενοχλούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ή τέλος πάντων επισκιάζονται από άλλα κοτσομπολιά της επικαιρότητας. Εσείς το κάνετε με συνέπεια. Θέλω όμως να μεταφέρω ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη άγνοια στον κόσμο. Αυτά που συζητάμε σήμερα και προσπαθούμε απλά εκλαϊκευμένα να τα μεταφέρουμε στον κόσμο για να καταλάβει, χωρίς σύνθετες έννοιες και χωρίς περικοκλάδες νομικές, 1, 2, 3, 4. Όπως καλή ώρα τα συζητάμε σήμερα, θα έπρεπε να γίνει σε όλη την Ελλάδα, σε κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην Αθήνα και γενικότερα στην περιφέρεια. Το περασμένο χειμώνα που βρέθηκα στα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, διαμαρτύρονταν για 1000 πράγματα οι άνθρωποι, τις καθυστερήσεις, τις επιδοτήσεις τους, την ερήμωση της περιφέρειας κτλ. Κάναμε και τέτοιες συζητήσεις. Έπαιρνα τη γυναίκα μου και πηγαίναμε στα μπλόκα και με την οικογένειά μου και παραμονή πρωτοχρονιάς κάναμε στο μπλόκο επάνω των αγροτών στην Βόρειο Ελλάδα, στη λίμνη Βεργορίτιδα. Λοιπόν, και είχαμε τέτοια συζήτηση. Με ρωτούσαν οι άνθρωποι για τους σπόρους τους, για τους γενετικά μεταλλαγμένους. Και προσπαθούσα να τους μεταφέρω κι εγώ αυτά που έχω μάθει από τους επιστήμονες που συμβουλεύομαι πριν πάω να ψηφίσω. Τέτοιου είδους εκπομπές νομίζω είναι σημαντικές για να ξυπνάει λιγάκι ο Κοσμάκης. Και σας προσκαλώ και σας παρακαλώ, αναζητήστε και κάποιους από τους συναδέλφους μου που ψήφισαν προχθές υπέρ της επέκτασης γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας και μάλιστα με την υποχρέωση να μην γνωρίζουμε ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Γιατί ρε φίλε το ψήφισες? Και αν πιστεύεις τα γενετικά τροποποιημένα, γιατί τουλάχιστον δεν αξίωσες να αναγράφεται στην ετικέτα ότι έχει 20 μεταλλάξεις γονιδιακές? Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την απάντησή του.
1: Τι καλά που θα ήταν. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ενημέρωση. Καλημέρα.
0: Το επανειδήν. Να είστε καλά.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml

0: 7,95 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
3: The Crackies. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο λίθη.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: Και αφού πέρασε λοιπόν αυτός ο κανονισμός και αφού η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ενετικέτα δεν θα είναι υποχρεωτικός, εκτός και αν έχουν υποστεί τα τρόφιμα 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις, όπως μας λέει ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και εκεί θα είμαστε ενημερωμένοι, πάμε όλοι μας πως σαν πρόβατα πραγματικά επισφαγή, λες και εάν έχουν υποστεί 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις, εμάς θα μας το πούν αν είναι παραπάνω ή αν είναι παρακάτω. Όλα αυτά γιατί? Όλα αυτά για την τσέπη, όλα αυτά για τις συμφωνίες. Υπουργείο Γεωργίας που είναι, Υπουργείο Υγείας που είναι, δύο υπουργεία, είναι η Επιτροπή όπως είναι και το Συμβούλιο των Υπουργών. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο? Ξέρετε πόσα χρόνια παλεύονται ωστόσο όλα αυτά, αλλά το Υπουργείο δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε. Σας υπενθυμίζω αυτό που είπα στον κύριο Φαραντούρη. Σας πάω 2016-2017, TTIP και ΣΕΤΑ, μεγάλες αμφιλεγόμενες συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων που είχαν προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η TTIP, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, η ΣΕΤΑ, Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, βράβευση το 2017 του 1984 για αυτή την κοινωνική του προσφορά και την ενημέρωση του κόσμου για το τι ήταν όλα ετούτα εδώ, τα οποία πραγματικά είχαμε ζήσει από πρώτο χέρι και μέσα στο πετσί μας. 2020, θυμάστε τι κουβεντιάζαμε το 2020 μέχρι το 2022? Εκείνα τα περίφημα, γιατί και με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να περάσει το θέμα, με την χρωματική επισήμαση κατά της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας. Η τότε αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κουδετσανάκη, το είχε πάρει χαμπάρι. Σήμερα βάλετε πανταχώθεν, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Άλλο η δουλειά, άλλο οι πολιτικές οι θέσεις, μόνο που εμείς τα έχουμε κάνει αχταρμά σε αυτή εδώ τη χώρα. Λοιπόν, θυμάστε τότε τι λέγαμε? Περιφέρειες, 33 περιφέρειες από την Ευρώπη, ΑΡΕΠΟ. Το Υπουργείο ούτε καν ήξερε, ήταν τότε υπουργός ο κύριος Γιωργαντάς, τι είναι το ΑΡΕΠΟ, και ρωτούσαν οι υπάλληλοι τι στην ευχή κάνετε και γιατί το κάνετε. Τι προσπαθούσαν να περάσουνε? Ούτε το είχαν καταλάβει οι τοπικοί φορείς, και όταν το καταλάβανε ήταν πάρα πολύ αργά. Αλλά εκείνοι προσπαθήσαν εδώ από την περιφέρεια. Έχεις να τους καταλογίσεις και κάποια θετικά μέσα σε όλα αυτά τα τραγικά λάθη τα οποία κάνουν μέσα στις καθημερινότητές τους και μέσα σε μεγάλες αποφάσεις που παίρνουν. Έφτασε το 2022 αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί τι έγινε? Είπανε ότι, ξέρετε, τουλάχιστον δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά θα είναι προαιρετικό. Δεν το πήρανε πίσω, αλλά από το υποχρεωτικό πήγαμε στο προαιρετικό. 5 κατηγορίες τροφίμων με χρώματα A, B, C, D, E, και βέβαια αυτό το οποίο τότε συζητούσαμε όταν πρωτομάθαμε για αυτό το θέμα από την κυρία Χουδετσανάκη ήταν πραγματικά τρομακτικό. Πού ήταν μωρέ τότε ο ΕΦΕΤ? Πού ήταν το Υπουργείο Γεωργίας? Πού ήταν το Υπουργείο Υγείας? Πού ήταν οι μεγάλες οι ενώσεις των παραγωγών? Πού ήταν οι σύνδεσμοι των εξαγωγέων 2020? Τώρα, επειδή φαίνεται ότι ξεχνάμε, εγώ δεν ξεχνώ και κυρίως δεν ξεχνάνε τα γραπτά μας. Δεν ξεχνάνε οι αποδείξεις. Σας πάω στο Δεκέμβρη του 2020 για να σας υπενθυμίσω ότι από τότε συζητούσαμε για του λόγου το αληθές. Για ακούστε αυτή τη συνέντευξη, 12 λεπτά είναι. Ακούστε τι, αφιερώστε το χρόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται αυτή την ώρα με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια στην Επιτροπή ΑΡΕΠΟ και η Επιτροπή μάλιστα Εργασίας. Καταθέτετε μάλιστα και τις δικές σας τις προτάσεις και τρέχετε και το χρόνο από τη δική σας την πλευρά να προλάβετε πράγματα, γιατί εδώ έχουμε πολύ περισσότερο κινδύνους ή μόνο κινδύνους και όχι ωφέλη από αυτή την ιστορία.
16: Κοιτάξτε, όντως τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί αυτό το σύστημα θα υιοθετηθεί στη στρατηγική Farm to Fork την άνοιξη του 2022. Άρα θέλει και η Επιτροπή αλλά και το δίκτυο ΡΕΠΟ εν συνεχεία και η Περιφέρεια Κρήτης, και πιστεύω ότι και το Υπουργείο θα είναι σε ανάλογη δράση, να προστατεύσουμε και να, όχι μόνο τις γεωγραφικές ενδείξεις αλλά και τα προϊόντα μας γενικά, διότι είναι ένα σύστημα επισήμασης το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχει στον καταναλωτή. Αλλά ποιες πληροφορίες? Ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά. Δεν είναι όμως η ενημέρωση του καταναλωτή μόνο σε αυτές τι περιέχει σε άλατα, λιπαρά και ζάχαρη, το επαναλαμβάνω, είναι η διαιτητική και διατροφική του αξία, είναι τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά που περιέχει ένα προϊόν και η ασφάλεια χρήσης τους προϊόντων.
15: Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα στην Κρήτη, σας διακόπτω τώρα, αλλά έτσι να το καταλαβαίνουμε και όλα. Να τα καταλαβαίνουμε όλα. Ας πούμε ελαιόλαδο, θα αναφέρει τα τρία μόνο αυτά συστατικά, αλλά δεν θα αναφέρει με ακρίβεια ποια είναι η διατροφική αξία ή τα υπόλοιπα συστατικά του ελαιολάδου?
16: Στην πραγματικότητα, επειδή αυτή τη στιγμή αυτή θα είναι μια χρωματική επισήμανση των τροφίμων, θα βασίζεται δηλαδή σε χρώματα, το οποίο συγκεκριμένα, αφού το αναφέρατε, και γι' αυτό έχει μπει σε μια διαδικασία και το δίκτυο ΡΕΠΟ αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, θα κατατάσσεται στη C κατηγορία, δηλαδή θα έχει μια χρωματική επισήμανση A, B, C, D, E, όπου το δυστυχώς το ελαιόλαδο βάσει των λιπαρών περιέχει θα κατατάσσεται στη C κατηγορία.
15: Τι λέτε καλέ, και θα πηγαίνω εγώ στο ράφι στο εξωτερικό και θα βλέπω ότι είναι στη C κατηγορία ή στην εγχώρια αγορά C κατηγορία και δεν θα το αγοράζω, θέλετε να πείτε? Δηλαδή θα οδηγηθούμε εκεί?
16: Σε αυτούς τους κινδύνους πάμε να οδηγηθούμε και γι' αυτό έχουμε αναλάβει και η ομάδα εργασίας πρότεινε πράγματα για να γίνουν και να τα καταθέσουμε στην άνοιξη του 2021 που θα είναι η επόμενη επιτροπή, η επόμενη γενική συνέλευση του ΡΕΠΟ, να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε τα προϊόντα μας να μην πάνε σε αυτές τις κατηγορίες. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όπως ακριβώς το περιγράψετε θα είναι, θα πηγαίνει ο καταναλωτής στο ράφι και θα επιλέγει ανάλογα με τη χρωματική επισήμανση, που όμως δεν θα είναι πραγματική. Να σκεφτείτε δηλαδή ότι τα αναψυχτικά θα είναι σε πιο πάνω κατηγορία από ότι το ελαιόλαδο. Αυτό όμως έρχεται στην αντίθεση και με τις γεωγραφικές ενδείξεις, που οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι βάσεις μιας ενός κανονισμού και μια συνταγή.
15: Μισό λεπτό, κυρία Χουδετσανάκη. Όταν όμως μιλάμε για προϊόντα ονομασίας, προέλευσης, γεωγραφικής περιφέρειας κλπ. Και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι μια κουβέντα η οποία έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα? Θα έπρεπε δηλαδή, θέλω να πω, σκέφτομαι, και είναι λογική τίποτα άλλο, ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν ξέρω αν ο υπουργός λέγεται Αποστόλου, αν λέγεται Αραχοβίτης, αν λέγεται Βορύδης, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα, αλλά η συνέχεια και η πολιτική τους, ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να το είχαν οι ίδιοι οι υπηρεσιακοί τους παράγοντες τσακώσει, να το έχουν εδώ και καιρό, αν μη τι άλλο διευκρινίσει, έτσι ώστε τώρα εσείς ως περιφερειακές ενότητες να μην τρέχετε για να το προλάβετε.
16: Έχετε ένα δίκιο. Έχει γίνει, τουλάχιστον εφόσον έχω διαβάσει, και έχει γίνει μια επικοινωνία με το Υπουργείο. Είναι και αυτή σε αυτή τη διαδικασία. Όμως δεν σας κρύβω ότι σαν περιφέρεια έχουμε, και σαν προεδρία που έχουμε το ΡΕΠΟ, έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις και είμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση ως Περιφέρεια Κρήτης.
15: Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ή συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και είσαστε εσείς από την πλευρά σας σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον και μέσω του ΡΕΠΟ, να προλάβετε πράγματα?
16: Ναι, είμαστε στη διαδικασία αυτή. Θα γίνει
15: δώστε μας λίγο αυτό το βηματισμό να τον μάθουμε.
16: Θα γίνει μία μελέτη από τα επιστημονικά μας ιδρύματα. Αυτή ήταν τουλάχιστον η πρόταση της ομάδας εργασίας που πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί και από την περιφέρεια, να δούμε κατά πόσο η επισήμανση, το ενιαίο σύστημα επισήμανσης του τροφίμων βλάπτει τις γεωγραφικές ενδείξεις. Για να πάμε, κυρία Δουλγεράκη, την άνοιξη του 2021, όπως ζήτησα από όλες τις περιφέρειες, με συγκεκριμένη πρόταση, και να δούμε εάν λάπτονται οι γεωγραφικές ενδείξεις, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ακούσει και πώς θα εξαιρέσει, να το πω, πώς θα βρει ένα άλλο ενιαίο σύστημα εκτός το Γαλλίας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το επικρατέστερο. Υπάρχουν και άλλα συστήματα επισήμασης, αλλά της Γαλλίας οφείλω να πω ότι εφαρμόζεται από το 17 από τις μεγάλες εταιρείες και είναι το επικρατέστερο. Και καθοδηγούνται, γιατί ακολουθεί το Βέλγιο, ακολουθεί η Γερμανία, όλοι, ή να μην είναι υποχρεωτικό το σύστημα αυτό επισήμασης για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τώρα έναν αγώνα.
15: Καλά. Σε ελεύθερη μετάφραση ξέρετε τι είναι αυτό που λέτε, έτσι, ότι εδώ παίζονται παιχνίδια διεθνής σε ό,τι έχει να κάνει με εταιρείες αναφορικά με το προϊόν το οποίο θέλουν να πλασάρουν και το προϊόν το οποίο δεν θέλουν να περάσουν. Έτσι θα έρθουμε εδώ να ενισχύσουμε ενδεχόμενα άλλα παιχνίδια, εγώ λέω μέσα από αυτά τα σενάρια που μπορεί να κάνει κάποιος ακούγοντάς σας, έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση. Θα μπορεί κάποιος να πει πάρα πολύ απλά εδώ τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε χύμα το λάδι μας, θα το παίρνουν εκείνοι που θα το παίρνουν, θα το βάζουν με κάποιες άλλες ενδείξεις, θα το χρυσοπληρώνουν, ενώ το δικό μας, ακόμα και πιστοποιημένο να είναι και η γεωγραφική ένδειξη να έχει και όλα τα υπόλοιπα, από τη στιγμή που βλάπτεται με τη σήμανση αυτή η διαδικασία και η διατροφική αξία, θα πηγαίνει στα αζήτητα τα ΣΥ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχόμενα θα κάνουν προσμίξεις, θα είναι μια κατηγορία παραπάνω και θα το επιλέγω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
16: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ότι παίζονται παιχνίδια, αρκεί να είμαστε κι εμείς έτοιμοι σε κάθε φορά που γίνεται μια πρόκληση που είτε μας ρίχνει, να πω την αλήθεια, μας υποβιβάζει τα προϊόντα και όλα αυτά, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά τις δεδομένες καταστάσεις.
15: Αυτά μεταξύ άλλων τα κουβεντιάζαμε το 2020 με την κυρία Χουδετσανάκη. Έχει μεγάλες ευθύνες και η Ειρήνη Χουδετσανάκη και η Περιφέρεια και ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο. Διότι όλοι αυτοί, γιατί δεν είδα κανένα βουλευτή μέχρι σήμερα να κινητοποιηθεί, δεν είδα να τραβήξουν και από την περιφέρεια το αυτή έτσι όπως έπρεπε να το τραβήξουν. Οι μόνοι που τσιμπήσανε και τσιμπήσανε για σωστούς λόγους τα πράγματα ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου, που καταφέρανε να εξαιρέσουν το ελαιόλαδο μέσα από αυτή την διαδικασία. Οι υπόλοιποι ασχολιόντουσαν με άλλα πράγματα. Η διαχείριση των επιδοτήσεων. Φαντάζομαι η πορεία και το 2025 και το 2026 έχει δει τι σημαίνει και έχει δείξει τι σημαίνει διαχείριση των επιδοτήσεων. Πού είναι οι βουλευτάδες, πού είναι η κτηνοτροφική σύλλογη, πού είναι η αγροτική σύλλογη, πού είναι οι ενώσεις, πού είναι όλοι εκείνοι που θα έπρεπε να φωνάξουν και δεν το έχουν καταλάβει, για να φτάσουμε σήμερα στα μεταλλαγμένα. Σήμερα, έτσι όπως τα πράγματα εξελίσσονται και όπως μας τα λέει ο κύριος Φαραντούρης, λυπάμαι, αλλά φωνάζεται, δεν φωνάζεται. Ό,τι και αν λέει ο Ευρωβουλευτής, ότι ξέρετε, η μάχη χάθηκε, παιδιά, και όχι ο πόλεμος, και εμείς συνεχίζουμε. Είναι όπως ακριβώς το είπε. Κανονισμός. Και δεν θα μπορείς να δικαιωθείς και από κανένα δικαστήριο. Είναι κανονισμός. Αυτό θέλατε, αυτό πετύχατε. Όταν έπρεπε να φωνάζετε, πού ήσασταν? Υπουργείο. Ο Σχοινάς είπε το ναι. Ο Μεγάλος Επιτροπός. Ο προηγούμενος, ο Τσιάρας, είπε το ίδιο. Ο Κοντός είπε το ίδιο. Ο καθένας από αυτούς είπε το ίδιο. Ο Αποστόλου, ο Βορύδης, ο Γιοργαντάς. Πόσοι υπουργοί δεν έχουν περάσει, πόσες κυβερνήσεις. Α, όλοι το ίδιο. Σήμερα να δω τι θα βρείτε να πείτε πραγματικά στον κόσμο, που θα έχει μπροστά του το μεταλλαγμένο, αλλά δεν θα ξέρει ότι είναι μεταλλαγμένο, γιατί του στερήσατε, μου στερήσατε αυτό το δικαίωμα. Εμείς τουλάχιστον στο Ράδιο 984, αν μη τι άλλο, ξέρουμε ότι τα πάμε. Γι' αυτό είπα στον κύριο Φαραντούρη πριν από λίγο ότι δεν δέχομαι το κομμάτι αυτό ή την παρατήρηση έλλειψη ενημέρωσης. Φωνάζαμε, τα λέγαμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Είναι όλοι ενημέρωτοι.

Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
2: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93. Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry, I don't understand.
2: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me?
3: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 γυρίζω σελίδα να κάνω μια παραπάνω αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει να σας δώσω την είδηση με τροχαία, γιατί ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων στις 8 για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Εγάλαιο στην Αττική, με νεκρό ένα 46χρονο αναβάτη μηχανής που φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, να βγήκε εκτός πορείας και να έπεσε πάνω σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στο Ήλιον όταν αυτοκίνητο που αναφέρεται να κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από αυτό το περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά δύο νεαροί ηλικίες 22 και 24 ετών. Θα επαναλάβω ότι η Κρήτη σήμερα έχει ένα δίκτυο επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς 3. Άρα η προσοχή του κάθε ενός από μας απαιτείται για να σώσουμε ό,τι μπορούμε ή για να μην καταστρέψουμε ό,τι τέλος πάντων πολύ εύκολα καταστρέφεται με μια φωτιά. Και μέσα από αυτή την είδηση σας πάω στον περιφερειακό μηχανισμό κλιματικής αλλαγής, ο οποίος ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία με στόχο την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Τι είναι αυτό, γιατί είναι μέσα περιφέρεια, είναι Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι Πολυτεχνείο, είναι Πανεπιστήμιο, είναι το ΙΤΕ, είναι το Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Έλογο. Τι είναι λοιπόν όλο αυτό και τι ακριβώς θα κάνει και πώς ανοίγει αυτό το διάβλο επικοινωνίας και πόσο άμεσα γίνεται και το τι θέλουμε. Όλα αυτά με την βοήθεια θα σας ενημερώσουμε του κυρίου Γιάννη Αναστασάκη. Καλημέρα σας κύριε Αναστασάκη.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό κύριε Αναστασάκη.
10: Να συμφωνήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Να συμφωνήσουμε και το ότι είναι πολύπλοκο ζήτημα που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό σε όλο το βάθος. Βλέπουμε τις συνέπειες, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτός ο περίεργος μηχανισμός των αλλαγών και ακόμα λιγότερο κατανοούμε το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προσαρμοστούμε. Γιατί το ρεαλιστικό και αυτό που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ως πιο χρήσιμο προς τους πολίτες της Κρήτης είναι να κάτσουμε να δουλέψουμε μαζί και να τους δώσουμε οδηγίες συγκεκριμένες ώστε ο καθένας να προσαρμόσει τη ζωή του καλύτερα, να κινδυνεύει λιγότερο, να σώσει την παραγωγή του όσο το δυνατόν περισσότερο, να αλλάξει όπου πρέπει να αλλάξει και να σχεδιάσει ή να επενδύσει τα χρήματά του στις υποδομές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο ανθεκτικές. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα. Είναι τόσα πολλά τα συμπτώματα, τόσο συχνά τα φαινόμενα που πρέπει να εμπεδώσουμε και εκεί είναι και μια ευθύνη όλων το να ενημερωθούν και εδώ είμαστε να τους ενημερώσουμε ότι δεν συζητάμε για κάτι προσωρινό, συζητάμε για μια νέα ζωή που θα χρειαστεί να ζήσουμε.
9: Κοιτάξτε κύριε Αναστασάκη, επειδή και πριν από λίγο είχαμε μια παρόμοια συζήτηση ότι ξέρετε καμιά φορά ενημέρωση, μια έλλειψη ενημέρωσης, εγώ έχω να πω το εξής και θα το επαναλάβω. Άλλο θέμα συζητούσαμε πριν από μισή ώρα, άλλο θέμα συζητάμε αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Είσαστε εσείς από τη δική σας την πλευρά αντιπεριφερειάρχη στον τομέα κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας. Κάνετε ό,τι μπορείτε, αλλά να με συγχωρεί πολύ η χάρη τους, όλων εκείνων που δεν θέλουν να ενημερωθούν, δεν ενημερώνονται, επικαλούνται την έλλειψη της ενημέρωσης με τέτοια φτερά που έχει πάρει η ενημέρωση, με τόσα μέσα ενημέρωσης, με τόσα κοινωνικά δίκτυα, με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα από τις κοινωνικές σελίδες, να με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι όλα ανέκδοτα. Άρα η έλλειψη ενημέρωσης είναι όταν δεν με βολεύει.
10: Έχω μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Ισχύουν όλα όσα λέτε. Είναι τόσο εύκολη η πληροφόρηση πλέον. Αλλά είναι σαν να ψάχνουμε σε μια χωματερή να βρούμε χρήσιμα πράγματα. Είναι ανεξέλεγκτη πληροφορία, είναι αλληλοακυρούμενες πολλές πηγές. Ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο έχουμε αντιφάσεις όταν η Αμερική έχει αλλάξει ρότα και αμφισβητεί την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής Φερρυππίν. Αντιλαμβάνεστε και ακόμα και σοβαροί άνθρωποι κλονίζονται. Αυτή η πληροφορία λοιπόν που είναι πολύ πρέπει να γυρίσει και να γίνει απλές ιστορίες που να είναι συνδεμένες με τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι δύσκολο, αυτό δεν είναι πια δύσκολο. Τώρα πλέον μπορούμε να κάνουμε κουτάκια που να αφορούν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον φορέα του τουρισμού, στον υπάλληλο που χειρίζεται υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα των πολιτών της Κρήτης, πολιτικής προστασίας, αγροτικά, ακτινοτροφικά, επιδοτήσεις, τα πάντα. Άρα μπορούμε να προσωποποιήσουμε και την πληροφορία και το μήνυμα. Αυτή είναι η δουλειά του μηχανισμού.
9: Μάλιστα.
10: Να μην κάνει θεωρητικολογία και ένα γενικό ευαγγέλιο, παιδιά, ο καιρός γάρεγγης γρηγορείται. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά τώρα πρέπει να πούμε στον κάθε ένα, έλα να δεις στο δικό σου τομέα ποια είναι τα δεδομένα σήμερα. Πες μας και εσύ, γιατί δεν είναι μόνο εν είδη διδασκαλίας. Πρέπει να δούμε ποιες συγκεκριμένες ανάγκες έχει καθένας.
9: Και θέλω να το κάνετε αυτό το οποίο λέτε λίγο πιο πρακτικό ως παράδειγμα, ναι, για να το καταλάβουμε. Πάμε, στο πάμε, έλα να δεις τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Πάρτε ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε, ας πούμε, ένα Μελισσοκόμο ή πάρτε ένα Γιώργο.
10: Το κλίμα αλλάζει όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Δεδομένα. Ξεκινάμε κατά σειρά προτεραιότητας από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, εκ των όνου κάνευ, νομίζω. Άρα. Θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει με τις πλημμύρες, πόσο συχνά θα συμβαίνουν, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία. Έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πάμε ένα βήμα παραπέρα να εγκαταστήσουμε σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες τα πιο επικίνδυνα σημεία. Άρα οι πολίτες της Κρήτης πολύ σύντομα θα έχουν μια γρήγορη ενημέρωση όταν ξεκινάει το κακό, ώστε να προστατευτούν.
9: Τι σημαίνει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες.
10: Σε ένα βάθος έξι μηνών.
9: Σε ένα βάθος έξι μηνών, να.
10: Έχουμε ένα δεύτερο. Αυτή τη στιγμή
9: θα φεύγω δηλαδή, μισό λεπτό κύριε Αναστασάκη, σας διακόπτω εμέν, αλλά εγώ θέλω να το καταλάβω καλύτερα στο πρακτικό. Φεύγω εγώ από την βιομηχανική περιοχή για να κατευθυνθώ σε κάποια άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Μπορώ να μπαίνω μέσα σε κάποια συγκεκριμένη δηλαδή πλατφόρμα σε ένα εξάμηνο, ένα χρόνο και μπαίνοντας μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα μου λέει ότι ξέρεις εφόσον βρέχει ή εφόσον...
10: Δεν θα χρειάζεται να μπείτε πουθενά. Η λογική θα είναι όπως το 112. Θα βάλουμε εμείς τους σταθμούς που είναι πραγματικό μηχανάκι, πραγματικός μηχανισμός. Σε κάποια ρέματα που έχουν κριθεί ότι είναι επικίνδυνα, θεωρώ και προβλέπω ότι εμείς ξεκινάμε με 15, αλλά μέσα σε βάθος 2-3 ετών θα μπουν όλοι όσοι χρειάζονται στην Κρήτη. Και αυτό μετά θα χτυπάει αυτόματα στο κινητό, το έχουμε ζήσει με τον COVID, το έχουμε ζήσει με τις πυρκαγιές που είναι πολύ αποτελεσματικό. Και να σου λέει σε αυτή την περιοχή πρόσεξε, έχει ανέβει στάθμη το τάδε ρέμα, άρα κάνε αυτό. Θα γίνει μια συνεργασία και με τους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας και ξέρουν το επιχειρησιακό κομμάτι. Εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε την πληροφορία αυτόματα ότι αρχίζει κίνδυνος. Όχι το γενικό, ότι βρέχει πολύ, ότι εδώ σε αυτή την περιοχή το ρέμα έχει αρχίσει και φουσκώνει, άρα έχουμε 10 λεπτά, 15 λεπτά μέχρι να κατέβει κάτω πολύ νερό που μπορεί να κινδυνεύσει ο κόσμος. Ξέρετε ότι τα περισσότερα δυστυχώς θανατηφόρα δυστυχήματα είναι από ανθρώπους που ήταν σε διέλευση κάθετα στο ρέμα που υποτιμάμε πάντα από το πόσο νερό και με πόση δύναμη κατεβαίνει.
9: Τώρα το ξέρετε και από την άλλη βέβαια ότι έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργεί το 112. Χρήσιμο είναι μεν σε πολλές περιπτώσεις, είσαι πάνω στα βουνά, κάνεις δείχνεις, μπορείς να ειδοποιείς ως άμεση βοήθεια. Αλλά από την άλλη όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια τα ξέρετε ότι υπάρχουν και αρκετές αμφισβητήσεις και δυσλειτουργίες.
10: Προσέξτε να δείτε όμως, έχουμε φαινόμενα που είναι πρωτοφανή.
9: Αλλά είπατε κάτι σαν 112, θα είναι τελείως διαφορετικό,
10: ένα
9: έτσι.
10: Ένα σχόλιο πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε φαινόμενα που είναι πρωτοφανή και ξεπερνάνε τις δυνατότητες των υπόδομών μας. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, σε αυτή την έρμητη χώρα έχουμε τραγικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα που είναι σχεδόν γόρδιοι δεσμοί που δεν λύνονται. Με τα αυθαίρετα, με τα μπαζωμένα ρέματα, με ολόκληρους οικισμούς που ανθίζουν οικονομικά, αλλά είναι αυτή τη στιγμή σε περιοχές επικίνδυνες, μέχρι το κεντρικό κράτος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια σχεδίαζε έργα υποδομών μεγάλα και σου λέει εγώ τα νερά τα βγάζω από το ΒΟΑΚ. Πού τα πάτε βρε παιδιά, Δεν σας ενδιαφέρει από το δρόμο μέχρι τη θάλασσα τη μεσολαβή και αν μπορεί να τα παραλάβει η περιοχή. Άρα είχαμε και τέτοια περίεργα. Προοδεύει η διαδικασία με αφορμή και πολύ κακά περιστατικά που χάθηκαν δυστυχώς εκατοντάδες άνθρωποι. Γίνεται σοφότερο και αυτό το βραδύκαυστο το ελληνικό κράτος. Άρα να βλέπουμε το θετικό. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με τις ελλείψεις παρά μόνο για να προτείνουμε βελτιώσεις. Είναι η μόνη διαδικασία που είναι παραγωγική. Να κοιτάμε μπροστά και να δίνουμε λύσεις.
9: Ξέρετε, το μόνο που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα ήταν αυτός ο προσδιορισμός βραδύκαυση του ελληνικού κράτους. Ακριβώς αυτό έπρεπε να αποτυπωθεί και αυτό αποτυπώσατε. Πείτε μου κάτι.
10: Καλά. Μπορώ να σας πω κι άλλες πράγματα.
9: Ναι, που να αρέσουν σε μένα. Πείτε μου κάτι. Θα είναι τύπου 112. Δεν εντάσσεται μέσα στο 112.
10: Θα εισηγηθούμε να ενταχθεί.
9: Θα εισηγηθείτε.
10: Πριν να πάμε εκεί, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι σοβαρά. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε προσδιορίσει ποια είναι τα σημεία που πρέπει να μπουν αυτοί οι σταθμοί.
9: Σε ποια σημεία θα μπουν,
10: Είναι αρκετά στην Κρήτη.
9: Είπατε 15 σημεία.
10: Είπατε 15. Μπορούμε να κάνουμε μια ειδική αναφορά, αλλά να παρουσιάσουμε όλο το project αυτό αναλυτικά.
9: Να φαντάσουμε.
10: Μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι βασίζεται η επιλογή. Τις μελέτες που έχουν προσδιορίσει ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου και τα σημεία που είναι πιο αποδοτικό να τα βάλουμε, λαμβάνεται υπόψη προφανώς και η τεχνική εφικτότητα το να μπει ένας τέτοιος σταθμός. Δεν μπορούμε παντού, δυστυχώς. Και θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα μέσα που διατίθεται αυτή τη στιγμή.
9: Ωραία. 15 σημεία στην Κρήτη προς το παρόν. Παρακαλώ να το δώσετε.
10: Από την αύξηση της θερμοκρασίας και τους αναμενόμενους πολλαπλάσιους καύσωνες σε σχέση με το σήμερα, αναμένονται έως και 30 μέρες καύσωνα περισσότερες από τις σημερινές τα επόμενα χρόνια. Κινδυνεύουν πολύ οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά προβλήματα. Συνδυασμός καύσωνα και με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Σε πολλές περιπτώσεις θυμηθείτε αυτές τις απόκοσμες εικόνες της Κρήτης που ήταν σαν να ήμασταν στον Άρη πριν από λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες. Το ζητούμενο είναι να διασυνδέσουμε τα δεδομένα των εισαγωγών των νοσοκομείων σε τέτοιου είδους περιστατικά με τα κλιματικά δεδομένα για να καταλάβουμε ποια σύνδεση υπάρχει. Αν βρούμε την εξίσωση, τότε πολύ σύντομα θα μπορούμε με τη βοήθεια του Harvard, της Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου που επιμελούνται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να ενημερώνουμε πάλι τους ανθρώπους με αυτό τον γρήγορο και άμεσο και χωρίς γραφειοκρατία τρόπο, ώστε οι μεν ευπαθείς ομάδες να ξέρουν πώς μπορούν να αυτοπροστατευτούν, γιατί πέρα από το μήνε σπίτι θα υπάρχουν και άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν με τη βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και αντίστοιχα τα νοσοκομεία να λαμβάνουν ένα σήμα και να έχουν εκπαιδευτεί, που είναι ήδη σε άρτια ετοιμότητα ούτως ή άλλως, για το πώς θα υποδεχτούν αυτά τα κύματα των ασθενών που θα προσέρχονται σε τέτοιες ανάγκες έκτακτες, για να μην χάσουμε κανέναν άνθρωπο τζάμπα που θα μπορούσαμε να τον σώσουμε. Πολύ συγκεκριμένο και απτό. Άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πράξη είναι μια μεγάλη συνεργασία σε εξέλιξη με τους φορείς του τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει σε όλο τον κόσμο. Θα κληθούμε να διαχειριστούμε το εξής παράδοξο. Έχει γίνει μια de facto επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όχι γιατί σχεδιάσαμε πάνω σε αυτό και αυτό βοήθησε, αλλά κυρίως γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, καλοκαιρινός, τον Οκτώβρη και ακόμα και τον Νοέμβρη τις πρώτες μέρες. Ταυτόχρονα όμως είναι απλά μαθηματικά, είναι μια φυσική επίπεδου γυμνασίου που μας λέει ότι δυστυχώς, επειδή έχει ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας πολύ, εξατμίζονται πολύ περισσότεροι υδάτινοι όγκοι στην ατμόσφαιρα, που είναι εκεί πάνω από το κεφάλι μας Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
9: Και άρα η όμβρη στη συνέχεια.
10: Και μετά, μόλις έρχεται ένα πρώτο ψυχρό ρεύμα από κάπου, όλοι αυτοί οι υδάτινοι όγκοι πέφτουν ξαφνικά. Είναι οι ξαφνικές νεροποντές, flash floods στα αγγλικά, τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί κανένα δίκτυο ομβρίων, καμία σχάρα, τίποτα. Άρα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σε αυτό το τομέα για να φτιαχτούν πιο ανθεκτικές υποδομές και τα ξενοδοχεία και οι οικισμοί που είναι τουριστικοί έχουν μια χρυσή ευκαιρία, γιατί κάθε τόσο επιδοτούνται για να κάνουν αλλαγές. έχουμε μείνει μόνο σε επιφανειακές αλλαγές κατά βάση. Τώρα πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά για να είναι πραγματικά ανθεκτικές οι υποδομές. Ανθεκτική υποδομή σημαίνει ότι προστατεύει τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή για να μην κινδυνεύσουν.
9: Ο σχεδιασμός αυτός και το project αυτό, γιατί το ξεκινάμε με το απλό και με στο πρώτο βηματισμό για αυτό τον μηχανισμό υποστήριξης, αλλά επειδή έχει ένα βάθος χρόνου μπορεί να πάει και πολύ πολύ παρακάτω, γιατί από ό,τι λέτε και από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Αναστασάκη, καθημερινά θα εξελίσσεται, κάθε χρόνο θα εξελίσσεται και θα μπαίνουν και νέα δεδομένα μέσα για να εξυπηρετούν όλο και περισσότερες ομάδες.
10: Ακριβώς. Είναι, για να το πούμε έτσι πολύ παραστατικά, από τη μία χτίζουμε ένα παρατηρητήριο που θα παρατηρούμε τις αλλαγές του κλίματος, αυτό είναι απλό και εύκολο. Σε δεύτερο βήμα θα αξιολογούμε τη στρατηγική της περιφέρειας για την προσαρμογή, πόσο είναι καλή, θα αλλάζει, πρέπει να αλλάξει. Θα φτιάχνουμε συγκεκριμένες λύσεις και θα παρέχονται με απλό τρόπο, όπως είπαμε, σε όλες τις ομάδες που επηρεάζονται. Όλους. Κατά σειρά, ξαναλέω, προτεραιότητας. Ανθρώπινη ζωή, αγροτικός τομέας, τουρισμός, δημόσια υγεία, όλοι σε μία αλληλεπίδραση.
9: Κύριε Αναστασάκη,
10: το τελευταίο... Και θα υπάρχει εξωστρέφεια, όχι αφιψηλού. Εμάς η δουλειά μας δεν σταματάει αν κάνουμε σε ένα γραφείο αυτό το έργο, αυτή την παραγωγή. Αν δεν φτάσει στο να βελτιώσει λίγο τη ζωή και να αυξήσει την ασφάλεια των δημοτών, δεν θα έχουμε πετύχει.
9: Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, το τελευταίο που ρωτώ και σας απελευθερώνω. Όλο, στην αρχή είπαμε για την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και μιλάμε για την αξιοπιστία τους. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο για αυτό το οποίο κάνουν οι Έλληνες επιστήμονες. ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Αστεροσκοπείο Αθηνών.
10: Αναρωτιέμαι. Τους πάντες ενεργοποιήσαμε.
9: Τους πάντες. Και καλά το κάνατε. Και με μπράβο τους που συμμετέχουν.
10: Μια πρωτότυπη και πρώτη φορά συμβαίνει κλιματική συμμαχία όλων των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης. Δεν αφήσαμε κανέναν απ' έξω. Με τη συνεισφορά και του Χάρβαρντ, του Αστεροσκοπείου Αθηνών, της κυρίας Φίβης Κουντούρη, μιας πολύτιμης καθηγήτριας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που συντονίζει ένα παγκόσμιο φορέα έρευνας που λέγεται Αϊφόρια, Αϊφόρια ελληνικά, για να έχουμε αυτό που χρειάζεται από τους ειδικούς ανατομέα.
9: Μάλιστα. Σωστό. Περιφέρεια και βέβαια ο γεωργικός οργανισμός σε έλεγχο. Πόσο κοστίζει όλο αυτό, ποιο είναι το budget?
10: Όπως αντιλαμβάνεστε, χρειαστήκαμε κάποια χρήματα πρώτα για να στήσουμε αυτό το μηχανισμό, για να κινηθούν οι πρώτες διαδικασίες. Με μεγάλη χαρά λάβαμε 1 εκατομμύριο από το Πράσινο Ταμείο. Οι ανάγκες του μηχανισμού, όπως θα ξεπηδήσονται τα επόμενα χρόνια, θα είναι πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αλλά για να βάλω λίγο τα πράγματα στη σωστή διάσταση, όλες οι πηγές χρηματοδότησης από εδώ και πέρα θα αξιολογούν κατά πόσο έχεις ένα συνολικό σχεδιασμό ώστε να αντιμετωπίσεις πραγματικά προβλήματα. Αυτός ο μηχανισμός δίνει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να ετοιμαζόμαστε έγκαιρα για να διεκδικούμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις.
9: Μάλιστα.
10: Το μόνο που δεν με προβληματίζει, και σας δίνω το λόγο μου γι' αυτό, είναι πού θα βρούμε τα χρήματα. Χρήματα, εφόσον υπάρχουν μελέτες και σχεδιασμός, βρίσκονται πάντα, γιατί όλες οι πηγές κατευθύνονται πλέον με αυτά τα κριτήρια. Αν δεν συνεισφέρει στη μείωση κινδύνου και στην αύξηση προοπτικής και οικονομικής, ώστε να προσαρμοστεί κάθε τομέας στη νέα κλιματική πραγματικότητα, δεν θα επιδοτείτε τίποτα από εδώ και πέρα.
9: Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Αυτά σε ό,τι να κάνει με τον συγκεκριμένο τον μηχανισμό που ακούσατε από τον κύριο Αναστασάκη και όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Το αεροδρόμιο, μιας και είμαστε και στο κομμάτι με τουρισμός, αφού μας έδωσε ένα παράδειγμα, ας πούμε, για τον τουρισμό ο κύριος Αναστασάκης, εγώ το προχωρώ και το πάω παρακάτω και σας φέρνω εκείνη την είδηση που λέει ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης το Μάιο κατέγραψε ένα ρεκόρ επιβατικής κίνησης με άνοδο 8,1% εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Αυτά τα διαφημίζουμε. τα δύσκολα του αεροδρομίου Ηρακλείου και της λειτουργίας του και της δουλειάς που ρίχνουν κάποιοι άνθρωποι, αυτά τα θυμούνται, αναρωτιέμαι, εκεί στο Υπουργείο Υγείας, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το Περιφερειακό Κέντρο στο Καστέλι, η 7η Υγειονομική και η διοίκηση του αεροδρομίου που θα έπρεπε να πιέσει και η ΙΠΑ που έπρεπε να πιέσει το Υπουργείο Υγείας, όπως επίσης και η ΑΠΑ που έπρεπε να πιέσει το Υπουργείο. Αναφέρομαι σε αυτό το περίφημο ιατρείο, το οποίο φέρνει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο εκλεγμένος με την λαϊκή συσπήρωση Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, και με ακούει. Σας καλημερίζω, κύριε Βρύσαλη. Όπως επίσης και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Όλα προέκυψαν από μια απλή αναφορά, η οποία έγινε ρεπορτάζ από το Ράδιο 984 και φτάσαμε σε εκείνο το ζητούμενο του σήμερα μετά το ρεπορτάζ μας, που λέει το εξής. Έχουμε ένα αεροδρόμιο με αυτή την κίνηση, προσέξτε, άνοδος μόνο το Μάιο 8,1%, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Το θέμα έχει περάσει στη Βουλή από βουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το θέμα έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο από εσάς. Εγώ αναρωτιέμαι, το Υπουργείο που είναι? Αναρωτιέμαι, η 7η, περιμένετε, η 7η υγειονομική, με καλοσύνη σας το λέω έτσι, δεν δίνω εντολή, συγγνώμη για τον τόνο, για να μην παρεξηγηθώ. Η 7η υγειονομική περιφέρεια που είναι? Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου που είναι? Που είναι τα εργατικά κέντρα? Γιατί αναφορά του τύπου είναι στην ΑΔΕΒΗ, δεν είναι στη ΓΕΣΕΕ, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Η ΟΣΕΤΕΕ που είναι? Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας, Ιατρείου Ηρακλείου, που εξυπηρετεί, ας πούμε, μόνο ένα μήνα 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αν πάρουμε αυτό το δεδομένο, προσέξτε, όπως το ρεπορτάζ κατέδειξε του Ράδιο 984, μία βάρδια πρωινή, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας ειδικευμένος. Ο γιατρός ο ειδικευμένος είναι και προσωπικός γιατρός και ένας νοσηλευτής. Παράλληλα με το γιατρικούλεμα ή την παροχή υπηρεσιών που θα δώσεις στον ξένο επισκέπτη, στον εγχώριο επισκέπτη, σε αυτόν πως ταξιδιώτης θα περάσει, στις ανάγκες που μπορεί να προκληθούν μέσα στα αεροδρόμια, με το στην πίστα, στα αεροπλάνα, με τις ανάγκες που μπορεί να προκληθούν στον κόσμο ο οποίος απ' έξω μπορεί να στέκεται και είναι οι αναμονές πολλές και μπορεί να είναι ζέστη ή οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος αυτός, ο γιατρός, κάνει επίσης και την παροχή υπηρεσιών σε 2.000 ανθρώπους από την Ελικαρνασσό σαν προσωπικός γιατρός. Γιατί ως μνημονιακή επιταγή από το Υπουργείο και για να έχουμε προσωπικούς γιατρούς, βάλαμε και το γιατρό μέσα του αεροδρομίου. Και πάνε να κάνουν τι, να εξεταστούν στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και δεν κουνιέται φίλο και δεν μιλάει κανένας τους. Και δεν δίνει αναφορά κανένας τους και δεν απολογείται κανένας τους. Και μετά, από το Δευτέρα Παρασκευή και αυτή τη βάρδια του 7-3 ή 8-3, όποια βάρδια είναι αυτή, 7-3 νομίζω είναι, έρχεται η απογευματινή βάρδια. Οι δύο, ένας συν ένας, πάει ένας, αλλά ένας ίσον κανένας, με 17 ώρη βάρδια μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, χωρίς νοσηλευτή, τις Κυριακές, τα Σάββατα, τα Σαββατοκύριακα δηλαδή και τις αρχές, 24 ώρες η βάρδια. Ρε, είμαστε καλά? Και δεν μιλάει κανένας και δεν ασκούνται πιέσεις για να δούνε τι θα γίνει? Δηλαδή, 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι ήταν εκείνοι οι οποίοι σήκωσαν το βάρος 1,1 εκατομμυρίων ταξιδιωτών από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και κοφεύουνε, κοφεύουνε. Ο λόγος σε εσάς.
11: Κύριε Δουλγεράκη, ακριβώς προκαλεί οργή και αγανάκτηση για ένα ιατρείο που είναι πολύ σημαντικό σε έναν εργασιακό και σε ένα χώρο που συγκεντρώνει εκατομμύρια κόσμο. Εδώ και αρκετό καιρό το να έχει όχι παρατηρηθεί, το να έχει καταγγελθεί αυτή η κατάσταση και βεβαίως κανένας να μην μπαίνει την ευθύνη. Μια ευθύνη που είναι τεράστια, ξέροντας το εξής, ότι εκεί στο αεροδρόμιο ο γιατρός, ο νοσηλευτής μπορεί να αντιμετωπίσει από το πιο απλό περιστατικό μέχρι ανακοπές, εμφράγματα, εγκεφαλικά και ομιγέννητο και ατυχήματα που μπορεί να είναι και μαζικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η στελέχωση και αυτή η σύνθεση με δύο ανθρώπους που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και συνταγογραφήσεις και εξετάσεις ανθρώπων που και αυτοί έχουν το δίκιο τους από την ευρύτερη περιοχή της Αλικαμασού δεν μπορεί να είναι ούτε σύγχρονο, ούτε ασφαλή, ούτε επιστημονικό. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο, και βεβαίως στην ίδια την περιφέρεια που δεν απαιτεί, δεν διεκδικεί από το Υπουργείο Υγείας και από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα.
9: Να τους βάλετε και τους υπόλοιπους μέσα, να βάλετε και τους υπόλοιπους φορείς, να βάλετε και τις παραγωγικές ομάδες, να βάλετε και τα εργατικά κέντρα, να βάλετε επίσης και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Κύριε Βρυσαλή, να σας το πω, χωρίς να θέλω να πω πολλά πολλά παραπάνω, προσέξτε. 7η Υγειονομική Περιφέρεια, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, και λέει το εξής: μα εδώ δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία. Ζητάμε γιατρούς για το περιφερειακό ιατρείο. Τι λες καλέ, τι λες καλέ.
11: Κοιτάτε,
9: Κέντρο Υγείας Καστελίου. Προσέξτε. Εντάξει, αν παραστεί ανάγκη, προσέξτε, αν παραστεί ανάγκη, εγώ σας δίνω και άλλες πληροφορίες, γιατί ναι, πάτε ναι, ναι, σε περιφερειακό. Τότε μπορεί να φύγει γιατρός από περιφερειακό ιατρείο. Και ποιος θα αντικαταστήσει το γιατρό και την νοσηλεία ή την περίθαλψη των ανθρώπων, εάν φύγει αυτός ο γιατρός από περιφερειακό ιατρείο? Αν καταρρεύσει γιατρός με 17 ώρα και 24 ώρα στο συγκεκριμένο το ιατρείο, ποιος θα τον αντικαταστήσει και πώς και τι θα απογίνει? Το ξέρετε ότι υπήρξε ακόμα και αίτημα σε κάποια μεταφορά ασθενή, όταν δεν υπάρχει σταθμός ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όταν δεν υπάρχει φαρμακείο στο αεροδρόμιο για τόσους ανθρώπους, προσέξτε, ο γιατρός του αεροδρομίου, ένας και ο κούκος της βάρδιας στα 17 ώρα, 24 ώρα, να τον συνοδεύσει με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δηλαδή, πόση τρέλα πουλάμε.
11: Και όχι μόνο τρέλα, το πάμε όπου βγει, όπως έγινε στα Τέμπη, έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Γιατί ακριβώς, όπως το αναφέρατε, εδώ δεν είναι

0: και με την ίδια ευκολία δεν απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση, γιατί ακριβώς στηρίζεται η σύνθεσή της στους ίδιους ανθρώπους που υλοποιούν αυτή την πολιτική. Γιατί τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι και στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Δουργεράκη, ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στο Περιφερειακό Ιατρείο Αεροδρομίου είναι συνολικά αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Εδώ ΕΚΑΒ ασθενοφόρο δεν υπάρχει, όπως είπατε, στο αεροδρόμιο. Υπάρχει στο πράκτικερ που όμως όταν χρειαστεί.
1: Μίλετε όμως κάποια... ονομασίες. Μίλετε ονομασίες. Στον κόμβο της Αλικαρνασσού. Απλά εντάξει, το φέρνετε ως παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, ναι. Υπάρχει, ναι, στο κόμβο της Αλικαρνασσού και βεβαίως αν χρειαστεί να πάει στο βόρειο δικό άξονα, δεν υπάρχει ασθενοφόρο για να κάνει μια μεταφορά. Εδώ, γι' αυτό, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν χιλιάδες κόσμο και την ίδια ώρα αυτό αντιμετωπίζεται με τη λογική του λιγότερου κόστους. Με μετακινήσεις, αν χρειαστεί, όπως σας είπε, αν θέλετε, ο άνθρωπος που παιδιάσατε, το ίδιο γίνεται παντού. Και γι' αυτό πρέπει η ίδια η περιφερειακή αρχή να πρέπει, και αυτό ζητάω στη λογοδοσία, να πει τι έχει απαιτήσει από το αντίστοιχο Υπουργείο, από την αντίστοιχη ΥΠΕ, από την αντίστοιχη κυβέρνηση. Γιατί ωραία είναι τα φρουφρούκια, τα αρώματα για το τουριστικό προϊόν που συνεχώς αυξάνεται, αλλά όταν είναι να αντιμετωπίσεις την υγεία, το κοινωνικό αγαθό, τότε το πετάς είτε στη γωνία, είτε επιδιώκεις να το ιδιωτικοποιήσεις αυτές τις υπηρεσίες, κυρία Δουργεράκη. Και κρατήστε το αυτό για το μελλοντικό ρεπορτάζ. γιατί ουσιαστικά αφήνεται αυτή η κατάσταση έτσι, ώστε να έρθει μετά ο απομηχανής θεός ο ιδιώτης, ό,τι έχει γίνει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, για να αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή είναι η αλήθεια και εκεί το πάνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όπου έχω ρωτήσει σε όλα τα αεροδρόμια δεν ασκούνται περισσότερες πιέσεις και όπου δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης μέσα είναι η ίδια κατάσταση και βιώνουν οι περισσότεροι τις ίδιες συνθήκες εργασίας, διότι είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, και μόνο που έχεις τον προσωπικό γιατρό να κάνει, ενώ θα έπρεπε να είχες τον προσωπικό γιατρό σε κάποιο κέντρο υγείας, στο ιατρείο της Αλικαρνασσού, και βάζεις τους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι λέει όλα τα υπόλοιπα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί.
0: Και αν συμβεί κάτι, τότε φταίει ο γιατρός, φταίει ο νοσηλευτής, φταίει η κακιά μας τύχη.
1: Παιδί μου, έγινε το απλό. Ένας φίλος δικός μου, έγινε το απλό. Προσπαθούσαν να καταλάβουν και να βρουν ώρα και πτήσεις, μήπως και καταλάβουν ποιος έδωσε την πληροφορία και γιατί ξεφτυλιστήκανε. Θέλεις να τα λέμε πιο όμα, Δημήτρη Βρύσαλη? Ένας φίλος λοιπόν δικός μου ταξίδευε. Ένιωσε λίγο αυξημένη πίεση, είχε κάποια αυξημένη πίεση, ένιωσε κάποια δυσφορία, όπως με προσέχει ο φίλος μου ο Νίκος. Και μου λέει το εξής, αλλά εγώ δεν έχω πίεση. Και λέει το εξής ο άνθρωπος: να πάω στο ιατρείο να ζητήσω μια μικρή βοήθεια. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και πήγε μέσα και μου λέει: ρε εσύ Αγγελική, ξέρεις εκεί τι γίνεται? Περίμενα 45 λεπτά και περίμενα 45 λεπτά να έρθει ο γιατρός. Όχι γιατί έλειπε ο κακομοίρης ο γιατρός, ο όρμος ο γιατρός. Γιατί κάλυπτε περιστατικό στην πίστα. Δηλαδή αεροπλάνο το οποίο είχε προσγειωθεί, υπήρχε θέμα με ένα ασθενή, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στο να μπει μέσα, στο να γίνει ο έλεγχος, να εξεταστεί ο άνθρωπος, να δει μήπως χρειάζεται μεταφορά σε νοσοκομείο και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι δηλαδή κάτι ασυνήθιστο, 45 με 50 λεπτά. Απ' έξω δεν ήταν κανένας και άλλος περίμενε και μου λέει πάνε καλά. Και από εκεί ξεκινώντας και ψάχνοντας, φτάσαμε στο ζητούμενο. Και οι άλλοι το πέσουν τρέλα και κορδέλα.
0: Ακριβώς, ο ένας δεν είναι δικιά μου δουλειά, ο άλλος δεν είναι δικιά μου δουλειά, και τελικά αν πεθάνει κανένας άνθρωπος ή οτιδήποτε συμβεί, τότε λέμε ο Κακομοίρης ήταν ατυχία. Δεν είναι ατυχία, είναι συνειδητή επιλογή το πώς έχουν αφήσει και εξελίσσεται και το συγκεκριμένο ιατρείο και τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία και συνολικά η υγεία.
1: Ωραία. Να δούμε τι θα βγει από αυτές τις ερωτήσεις που θα γίνουν. Περιμένουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να δώσει απαντήσεις και στο Μαμουλάκη και στους βουλευτές Πασόκα Κρήτης και σε σένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και να δούμε τελικά.
0: Όλα καλά είναι. Να τα βρει όλα καλά είναι. Μια χαρά θα
1: να δούμε και τι θα απαντήσει η περιφέρεια που θέλει να έχει ρόλο και λόγο στο τοπικό γίγνεσθε με αυτά τα απλά και δύσκολα. Να τα δούμε όλα αυτά. Να τα δούμε.
0: Η περιφέρεια πληρώνει να γίνονται οι εκθέσεις και να πληρώνει τα έξοδα των τουριστικών πρακτόρων και τους influencers που φέρνει για να διαφημίσουν την Κρήτη.

0: Αυτά κάνει η περιφερειακή αρχή.
1: Πότε έρχεται, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού το θέμα?
0: Μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα έχει κομμάτι της λογοδοσίας.
1: Θα είμαστε σε επαφή, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια θέματα και τέτοια ρεπορτάζ που φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να τα ξέρει. Γιατί όπως λέει και μια φιλενάδα μου στέλνει, κοίταξε να δεις τώρα. Μιλάμε εμείς, Δημήτρη Βρίστελντ, είναι και το τελευταίο που λέω, αλλά θέλω να το ακούσεις, και μου στέλνει ένα ωραίο καλημέρα και λέει: δεν μας έφτανε οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι, οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons, τις Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons στις Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
14: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
15: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
14: Για τέχνη τις μαζεύεις?
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
14: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
17: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
22: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Και επειδή ως γνωστόν όταν κάνεις κουτσομπολιό, με την καλή την έννοια το λέω, και κουβεντιάζεις και λοιπά, στείνεις και ανθρώπους και περνάει και η ώρα και δεν το καταλαβαίνεις, εγώ θέλω να ζητήσω και ένα συγγνώμη από τον κύριο Μεϊμάρη. Είναι ο Αντώνης ο Μεϊμάρης, μέλος του συγκροτήματος Κινήθνητη, που θα πάρει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στο Ηράκλειο, που γίνεται σήμερα στο Ηράκλειο, εκεί στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο δυτικό του πάρκινγκ. Έχει τον τίτλο αυτό το φεστιβάλ «Στρατηγέ ο άνθρωπος». Έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά για τον σοσιαλισμό, και έτσι έχει ξεκινήσει και το ταξίδι του φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Σας λέμε λοιπόν ότι για σήμερα Παρασκευή έχει μια συναυλία με ένα μαθητικό συγκρότημα του Ζρακέδη του. Έχει stand-up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση Σάλα. Έχει ένα μεγάλο ικαριώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο και τους μουσικάρι σήμερα για αύριο Σάββατο. Έχει την πολιτική ομιλία με την Θεανό Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συναυλία με τους Κοινούς Εθνήτους, όπως επίσης και ένα λαϊκό γλέντι στη μνήμη του Χρήστου Λιάτη. Αυτά με ένα φεστιβάλ για το οποίο δεν μπόρεσε να σας πω πολλά πολλά και το λόγο τον εξήγησα. Κύριε Μεϊμάρη, συγχωρήστε με γιατί σας έστησα. Λοιπόν, Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Σαχίνης και απόψε μην ξεχνάτε αντιθέσεις Λαζόπουλος, Λάκης Λαζόπουλος. Έχετε δει τα σχετικά και μέσα από το site του, του neakrete.gr όπως και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σε λίγο κοντά σας εδώ ο Γιώργος στο ραδιόφωνο. Εμείς, εγώ δηλαδή και ο Νίκος Σφακιανάκης, σας ευχόμαστε να είσαστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmaster με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
14: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Με μαζικές κινητοποιήσεις αντιδρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αθανάτους για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο σήμερα, ετοιμάζουν απόβαση στη Λότζια τη Δευτέρα. Επιστολή των τουριστικών φορέων στη Λίνα Μενδώνη για τις εργασίες συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη εντός της τουριστικής περίοδου. Μειωμένες γεννήσεις το 2025 στο 4,2% όπως καταγράφει η Ελστάτ. Αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης με 129 γεννήσεις. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση κανονισμού για νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα. Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών, δεν θα ξέρουμε τι θα τρώμε, δηλώνει ο Νικόλας Φαραντούρης στο Ράδιο 984, με το ΠΑΣΟΚ να καταψηφίζει τον κανονισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, Παρασκευή 19, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 Ιουνίου, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Γιώφυρο προς Άγιο Νικόλαο για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο σκυρόδεμα της γέφυρας. Ναι, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα.
19: 9.84. Ο καιρός.
20: Αστάθεια και βορεία, άνεμη στα κέρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
19: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας, γεια σας. Παρασκευή 19 Αποστόλου Ιούδα σήμερα. Θα ξεκινήσω με ένα άλλο τρόπο σήμερα. Ξέρετε, όποιο μέσο κεντρικό και να ανοίξεις, ένα πεντάλεπτο υπάρχει αφιέρωμα στους λαγοκέφαλους στη χώρα. Η λεζάντα γελιογραφία στα σπάει. Κάθεται ο σύζυγος με τη σύζυγο και πίνουν το ισδυνικό. Ε, ναι, από ένα φρεντουτσίνο. Και λέει αυτή ολογλύκα, ούτε αυτό το καλοκαίρι θα με πας στα νησιά. Και απαντάει αυτός, δεν ξόδεψα μια περιουσία για την πλαστική στα βυζά σου για να τα φάνε οι λαγοκέφαλοι. Δέστε προβλήματα που έχει ο κόσμος και δεν απαντάει στο δίλημα σταθερότητα ή βάλτωμα. Όταν το σύνθημα γίνεται προειδοποίηση, τότε καταλαβαίνεις ότι οι λέξεις από ένα σημείο και μετά πάβουν να περιγράφουν την πραγματικότητα και αρχίζουν να λειτουργούν ως πολιτικά φυλακτά. Η πιο διάσημη λέξη των ημερών είναι η σταθερότητα και την ακούς καθημερινά. Την επικαλούνται κυβερνών κόμμα, κόμματα της αντιπολίτευσης, θεσμικοί παράγοντες, παρουσιάζεται στο υπέρτατο πολιτικό ζητούμενο περίπου ως αυτοσκοπός. Μόνο που εδώ κρύβεται μια θεμελιώδης παρεξήγηση, γιατί η σταθερότητα δεν ταυτίζεται με την ακινησία. Μια χώρα δεν θεωρείται σταθερή επειδή μένει καθυλωμένη στις ίδιες επιλογές. Είναι σταθερή όταν διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται χωρίς να καταραίει, να διορθώνει τις αστοχίες της χωρίς να διαλύεται και να ανανεώνει την πορεία της χωρίς να χάνει τη συνοχή της. Διαφορετικά θα έπρεπε να θεωρείς επιτυχία ένα τρένο που συνεχίζει την πορεία του προς την καταστροφή ή ένα πλοίο που κρατά με απόλυτη συνέπεια το τιμόνι του πάνω στην πορεία που οδηγεί σε παγόβουνο. Με λίγα λόγια, ζούμε στις εποχές που και οι λέξεις σιγά σιγά χάνουν το νόημά τους. Δέστε τώρα το άλλο. Η πρόσφατη παρουσίαση προχθές εφαρμογής «Πόσο κάνει» και οι συνοδευτικές δηλώσεις Πρωθυπουργού και Υπουργών δείχνουν πόσο κορόιδα έχουν τους καταναλωτές. Με ύφος σοβαρών μεταρρυθμιστών μας ανακοίνωσαν ότι οι τιμές που είναι ψηλές στην Ελλάδα σε σχέση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Και τελικά, επειδή δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, τι κάναμε? Δώσαμε την πλατφόρμα στην χρήση. Με λίγα λόγια, κατάλαβε ο κόσμος η διεισόμαση, την καρτελοποίηση στην αγορά. Υποτίθεται ότι θα συγκρίνουμε τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, θα βρίσκουμε το φθηνότερο και θα πιέζουμε την αγορά. Στην πράξη, η εφαρμογή γίνεται ο πιο ηχηρός μπούσουλας για να βεβαιώσει αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι υπάρχει καρτέλ. Αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το κάναν και ανάρτηση, παρακαλώ πολύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για ακούστε.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Καταρχάς, κατέβασε την εφαρμογή ο Πρωθυπουργός. Κάθε πρωί δηλαδή σηκώνεται και λέει στην κυρία Μαρέβα, έλα να συγκρίνουμε τις τιμές αφού θα ψωνίσει σήμερα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Αποδείξατε ότι ο ανταγωνισμός είναι διακοσμητικός. Ίδιες τιμές, ίδιες αυξήσεις, ίδια εικόνα παντού. Το καρτέλ κινείται σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα και η λέξη σύμπτωση αρχίζει να χάνει το νόημά της. Συνεχίστε το τσίρκο. Αν δεν έχεις και δεν θέλεις να πεις και να κάνεις τίποτα για την ακρίβεια, αν δεν έχεις και δεν θέλεις τίποτα να παρέμβεις, δεν έχεις παρά να κάνεις βιντεάκια και να ανακοινώνεις μια πλατφόρμα. Γελάνε και τα προϋπαντικά στα ράφια. Και ακόμη περισσότερο ξεκαρδίζονται κάτι μπουκάλια γάλακτος γνωστής ετικέτας που ψάξαμε και τα βρήκαμε στην ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τόσο ανταγωνιστικά. Και όπως λέει η Δήμητρα Μυρίλα σε ένα εκπληκτικό άρθρο, πόσες ώρες χρειάζονται για να βρούμε πόσο κάνει? Τουλάχιστον 8 ώρες και με οπερορίες. Μπαίνοντας κάποιος στην εφαρμογή, λέει η Δήμητρα, διαπιστώνει πως οι κυβερνητικοί φωστήρες μάλλον έχουν ως απότερο στόχο όχι μόνο να κοροϊδέψουν, αλλά και να εξαντλήσουν σε τέτοιο βαθμό τους πολίτες, ώστε για να γλιτώσουν από αυτό τον πονοκέφαλο της αναζήτησης καλύτερης τιμής, να μπουν στο πρώτο σούπερ μάρκετ που θα βρουν μπροστά τους και να ψωνίσουν σε όποια τιμή προσφέρεται από τους σούπερ μαρκετάδες, απολύτως αποκαμωμένοι. Ιδού ο λόγος, λέει. Στην προσπάθεια να ελέγξω τις τιμές 7 προϊόντων για το φαγητό μίας και μόνης ημέρας, δαπανίσαμε περίπου 1,5 ώρα σερφάροντας, όπου κατά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η κατάσταση του εγκεφάλου προσωμίαζε μάλλον με χυλό. Αλλά η ταλαιπωρία δεν είχε τελειώσει. Η πλατφόρμα δεν κάνει αγορές, επομένως η ίδια διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, όπου εντοπίστηκαν τα φθηνότερα προϊόντα και από εκεί να αγοραστούν. Δηλαδή άλλη 1,5 ώρα τουλάχιστον για 7 προϊόντα. Εσείς φτάσαμε στις 3 για 7 προϊόντα μίας και μόνο ημέρας. Όχι για τα ψώνια μιας εβδομάδας. Οι τιμές που αναγράφει η εφαρμογή ισχύουν μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αν κάποιος θελήσει να πάει στο φυσικό κατάστημα, ενδεχομένως θα βρει άλλες τιμές, έκπληξη, και όπως η πλατφόρμα φροντίζει να προειδοποιήσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί για ταύτιση ηλεκτρονικής και φυσικής τιμής. Σιγά μην έπαιρνε και την ευθύνη για παρέμβαση στην εσχροκέρδεια και μείωση των τιμών. Όπως επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τιμή της πλατφόρμας θα είναι όμοια με την τιμή του ηλεκτρονικού καταστήματος, αφού μπορεί η επιχείρηση να μην έχει κάνει πρόσφατη ενημέρωση τιμών. Εν ολίγης, δεν φέρει η κυβέρνηση καμία ευθύνη για τίποτα και ποτέ, παρά μόνο για να σου δώσει την πλατφόρμα στη δημοσιότητα. Για τα 7 προϊόντα που επιλέξαμε, λέει η Δήμητρα Μυρίλα, προκειμένου να τα προμηθευτούμε στη φθηνότερη εκδοχή τους, έπρεπε να επισκεφτούμε ηλεκτρονικά από 3 έως 5 σούπερ μάρκετ. Αντιλαμβάνεστε πόσες αναζητήσεις, πόσα κλικ, πόσες συγκρίσεις, πόσες διαφορετικές ενέργειες. Καλημέρα στον κουμπάρο μου τον Νίκο. Τα έχει λυμμένα αυτά. Λέει στη γυναίκα, πάρ' τα κλειδιά, πήγαινε φόρτωσε, από όπου βρεις, ό,τι βρεις, τελειώσαμε. Υπάρχει και η επιλογή του ενός σούπερ μάρκετ, ζητώντας να εντοπιστούν στην ίδια αλυσίδα τα ίδια προϊόντα σε ακόμη μικρότερες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, η πλατφόρμα επέλεγε τις φθηνότερες ετικέτες και όχι εκείνες που αρχικά είχαμε διαλέξει, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τη διατροφική ποιότητα. Και ενώ αρχικά η αγορά 7 προϊόντων από μια αλυσίδα κόστιζε 22 ευρώ, με την αλλαγή ετικέτα στον ίδιο επιχειρηματία πέσαμε στα 21,05 ευρώ. Γλιτώσαμε 95 cents. Με πολύ κόπο, δυσανάλογα πολλές ώρες και πάει λέγοντας. Πάλι καλά μες στην κατήφια, παιδιά, χθες τη μέρα μας την έφτιαξε ο διάλογος ο τηλεοπτικός του Παϊτέρη με τη Λαϊτινοπούλου. Μια παλιά ρίση που λένε οι ίδιοι οι Ρωμά, οι γύφτοι, κατά τη Λαϊτινοπούλου είναι είδο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Λοιπόν, ο διάλογος που τα σπάει έχει γίνει viral, διακινείται από τη νεολαία, γίνεται χαμός. Τραγουδάκια από κάτω του Παϊτέρη φυσικά, είναι ο ακόλουθος.
2: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
3: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
3: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
3: Αν δεν γνωρίζει
2: Εσείς έτσι πάνω, αυτό
3: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διάκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Mm. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
4: Εντάξει,
3: λέω.
2: Συγγνώμη.
4: Όχι, όχι. Τώρα μην
2: είναι. Είναι
3: ντροπή σα. Η μαμά τη αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
4: Μην το πάμε εκεί.
2: Εκτίθεστε από μόνο σα. Εκτίθεστε από μόνο σα. Γιατί αυτό ακριβώ αποδεικνύει. Συγγνώμη. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι
3: βγαίνει 50 φορέ κάθε μέρα και μα λέει γύφτο.
2: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
4: Ελάτε, κύριε Λατινοπούλου.
0: Ωραία πράγματα, ε! Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τόσο σε. Χριστέ μου, τι έχουμε να ζήσουμε μέχρι να φτάσει η ώρα της κάλπης. Αρχίσαν τα κοσμητικά, τώρα τσακώνονται και με τους πολίτες γιατί ο Παϊτέρης δεν πολιτεύεται πια. Τραγουδιστής είναι, πολίτης είναι. Αρχίσανε τα μπιφ με τους πολίτες. Αυτοί που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Αλλά ξέρω, έχω και εδώ φιλαράκια. Μια χαρά τα πει η Αφροδιτάρα. Μου λέει ο Γρηγόρης, δεν είπατε τίποτα για τη συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν που Ερντογάν άφησε να φανεί ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Πού το ρε εσύ? Το ότι συναντήθηκαν σε καλό κλίμα και συζήτησαν για την προοπτική επαναλειτουργίας της σχολής. Εντάξει, είναι ένα βήμα. Μέχρι εκεί. Να θυμίσω ότι η Αγία Σοφιά είναι τζαμί, ε. Και εμείς έχουμε μείνει 50 χρόνια για τη σχολή της Χάλκης και αν δε. Είδα όμως τους πηχαίους φιλοκυβερνητικούς τίτλους. Ανοίγει η σχολή της Χάλκης, συνεπία της πίεσης που υφίσταται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λόμπις ο Ερντογάν, εν όψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα είναι παρόν ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον Ερντογάν να αποκαταστήσει τη λειτουργία της σχολής. Αλλά προσέξτε τώρα το ωραίο εδώ τρίκ. Η Τουρκία που για καιρό έχει επιφυλακτική στάση απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλάζει τη φραστική προσέγγιση. Μιλάει για επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης ως πανεπιστήμιο όμως. Κρατήστε αυτό γιατί θα το βρούμε πολύ γρήγορα μπροστά μας. Καλημέρα στο Χάρη. Ήμασταν σε παραλία, λέει, με πολλές κροκάλες και είπαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Νικητής θα ήταν αυτός που θα σήκωνε κροκάλα και από κάτω δεν θα υπήρχε σκάνδαλο με εμπλεκόμενους πολιτευτές του κυβερνώντος κόμματος. Κάτω στο κουτσουνάρι ακόμη αναποδογυρίζουν. Είπαμε να το παίξουμε και με τους κόκκους άμμου της ερήμου Σαχάρας. Κοιταχτήκαμε, γελάσαμε και κάναμε βουτιά. Καλά μπάνια. Ο κύριος Νίκος τον ήπιαμε. Στέλνει το μήνυμα. Εμένα η σταθερότητα με τρομάζει. Ίδια κουτσουρεμένη σύνταξη. Ίδια ακρίβεια. Ίδια ραγιαδίστικη εξωτερική πολιτική. Ίδια κουτσή δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Εμένα αυτή η σταθερότητα με πονάει. Τον ήπιαμε. Αφού κατέβασε λέει η Φωτεινή την εφαρμογή ο Αυτοκράτορας και μετά λέει στη Μαρέγκα γρήγορα να προλάβουμε τον Μασούτη ανοιχτό μας τέλειο στο χαρτί υγείας, πρέπει να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Καλημέρα Θεοδοσία μου και εμείς σας αγαπάμε. Ο Αλέξανδρος λέει και μετά μου λέτε πως ο Μιλιώκας είναι τραγουδιστής. Προφήτης είναι. Ο νέος Μεσσίας είναι, γατάκια. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Στεναχωριέμαι που λόγω δουλειάς δεν μπορώ να σας ακούσω ζωντανά. Αλλά χθες με τον οφθαλμοχειρουργό, τον κύριο Ασλανίδη, ζορίστηκα πραγματικά. Εξαίρετος, λέει ο άνθρωπος. Ο μικρός, βέβαια, τώρα το καλοκαίρι δεν θα χαρεί ιδιαίτερα με τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν όσον αφορά το πόσο θα έχει το κινητό. Αλλά δεν πειράζει, θα συνηθίσει. Το πήρε το μήνυμα ο μπαμπάς. Ο Αποστόλης, όσο αφορά το πόσο κάνει η ενέργεια που θα καταναλώνουν τα data center και το νερό για την ψήξη τους για να ψάχνουμε, είναι πολλαπλάσια σε κόστος που θα, αν γλιτώναμε από τη σύγκριση. Έλατε, θα τα βάζουν όλοι τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη AI να τους κάνει τη δουλειά, γιατί είμαστε και λαός βαρεμάρας τώρα. Πιάσε ένα φραπέ, Νίκο, δουλεύει το AI για μένα στις τιμές. Άρε, Ελληνάρα, η Φωτεινή πόσο χαμηλά έχει πέσει τηλεόραση, το γνωρίζουμε χρόνια. Τώρα τα κεντρικά είναι σαν να βλέπεις Thrust TV, αλλά αντί να βλέπεις τον τύπο με το πριόνι, βλέπεις πολιτικούς. Είναι ακριβώς όπως διαβάσατε, έτσι τα πράγματα με το άρθρο της κυρίας Μυρίλα. Τα είπε όλα πάντως. Εμείς πριν 3 χρόνια μετακομίσαμε, λέει η Κατερίνα, σε μικρό ημιωρινό χωριό. Το μικρό Μπακάλικο έχει τα πιο φθηνά προϊόντα σε σχέση με τα υπόλοιπα 2 επώνυμα σούπερ μάρκετ. Και μιλάμε για τα ίδια προϊόντα. Άρα, Κατερίνα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πώς συμπάει ο Παναγιώτης. Βέβαια, λέει, παίζει στο διάλογο που αλήθειες, λέει, Λατινοπούλου, αλλά για την νοσηλεύτρια που την πέθαναν μούγκα. Έλα ρε Παναγιώτη, αλήθεια. Γύφτη, λένε και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Να χαίρεστε τον Μπαϊτέρη που ουσιαστικά της είπε «Γύφτο σου μάμισε τη μάνα». Ωραία γελάς, λέει, με τους αγαπημένους. Είπαμε όμως Λάφαδρο και Γύφτη είναι αγαπημένοι σου. Παναγιώτη, ξανάκουσε το καλά και θα δεις πιανού τη μαμά μάμισε ο Παϊτέρης. Αφού έτσι γράφεις, έτσι θα σου απαντώ. Και τώρα έρχομαι στο καλύτερο. Γίνεται χαμός, γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Καταπέφτει η συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για δεν πάνε τα καϊνάρια στη Γενέβη ή μας δουλεύουν με τις τιμές επειδή είναι σήμερα Παρασκευή και τα ταμπλό πρέπει να κλείσουν με συγκεκριμένες αγοραπολισίες. Εδώ σε θέλω. Καλά κάνουν λοιπόν οι δικοί μας αναλυτές και είναι φοβερά επιφυλακτικοί, διότι υπάρχει μεταβλητή του Ισραήλ, να μην ξεχνιόμαστε. Και τέλος, ο πολύ αγαπημένος και εξαιρετικός στη δουλειά του, ο Λευτέρης Μέρος, μου γράφει και οι Γερμανοί όταν έφευγαν από τη χώρα κατέστρεψαν τις υποδομές της. Την καλημέρα μου. Θα πάμε σε διάλειμμα με τραγούδι του Λευτέρη.

0: 384.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνης.
19: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
20: Sorry. I don't understand.
19: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
20: Excuse me.
21: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
24: Η ώρα είναι 10.30. 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Παναγιώτης επανήρθε. Πιανού υποπαϊτέρης, λέει, για πες. Παναγιώτη, η επιμονή, θέλω να σου πω, μόνο μία αιτιολόγηση έχει για αυτούς που λένε τους γύφτους γύφτους. Την ευήθεια. Καλά κρασιά. Ιδού το απάβγασμα, λέει ο Νίκος, του πολιτικού σχεδιασμού και της κοινωνικής χειραγώγησης στο μεγαλείο του. Και ενώ η οικονομία της χώρας πάει με διαγαλαξιακές ταχύτητες, σύμφωνα με τα αφήγημα, ξαφνικά βγαίνει ο μόνιμος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος για να πει πως οι συντάξεις στο μέλλον το εγγύς δεν θα φτάνουν ούτε για σακουλάκια μπατηρόσπορου. Εκτός και αν διατηρηθεί η σταθερότητα. Ρε γράμμα διαβάζαμε. Και δεχτούμε να τζογάρουμε πλέον ανοιχτά ότι υπάρχει και δεν υπάρχει σε ταμείο σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Αν όμως, λέει, απομακρυνθείς από το ταμείο, τι γίνεται? Και ο Παύλος μου γράφει: καλημέρα. Η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κλειστή σήμερα λόγω εθνικής αργίας. Επέτειος κατάργησης της δουλείας. Να μην σας κάνει εντύπωση αν έχουμε σημαντικές εξελίξεις σήμερα αντί για εντός Σαββατοκύριακου όπως έχουμε συνηθίσει. Βλέπω, Παύλο, μια χαρά τα αναλύεις. Μου λέει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ που πολύ αγαπώ, έχει πέσει τέσο δούλεμα, λέει, με το πόσο κάνει, που αρχίζει τώρα η τρολιά να βγαίνει και σε άλλες πλατφόρμες που δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι.gr. Καλό και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μέσα σε όλη αυτή τη βαβούρα και τη θολούρα, δεν πάει ο Βανς στη Γενέβη, δεν πάνε οι Ιρανοί στη Γενέβη, ο Τραμπ ταχώνει στους επικριτές του για τη συμφωνία, ο Βανς τάχωσε στο Ισραήλ για τη συμφωνία και όλοι λένε σε μία κλωστή. Είπα ότι οι σοβαροί αναλυτές είναι επιφυλακτικοί όχι για τις τσίφρες αλλά και για το πώς θα κυλήσει η ιστορία 60 ημέρες. Η μεγάλη μεταβλητή είναι ασφαλώς ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη, ας πούμε, παιδιά, ότι καταραίει. Τι έγινε, θα έχουμε μία από τα ίδια πάλι. Πολύ απλά. Είναι εύκολο να καταρρεύσει. Υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν χαμένοι και νικητές. Υπάρχουν. Έχουν φθορές όλες οι πλευρές? Έχουν. Είναι μια συμφωνία συμβιβασμός? Είναι. Μπορεί να είναι ένα διάλειμμα εν όψη των μεσοεκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις ολοκληρωθούν αυτές να ξαναρχίσουν οι κουμπουριές. Μπορεί. Όλα αυτά είναι εντός όλων όσων σκέφτεστε ο πόλεμος δεν τελειώνει έτσι απλά. Άλλωστε, με ένα τρόπο είναι σε εξέλιξη σε διάφορα πεδία. Σήμερα θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, ιστορικό διεθνολόγο, διδάκτορα Ισλαμικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διδάσκων στο τμήμα Αραβικών, Περσικών και Τουρκικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν της Ολλανδίας. Καλημέρα, κύριε Βενέτη.
26: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίδη.
25: Πείτε μου, πριν από οτιδήποτε άλλο, λέει κανένας νόμος άγραφος ότι αν τηρηθεί η υπογραφή δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος?
26: Είναι προφανές ότι όλα όσα περιγράψατε στην εισαγωγή της, στην τοποθέτησή σας αυτή τη στιγμή ισχύονται. Άρα το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δευτερευόντως, αλλά κυρίως το Ιράν, γνωρίζοντας το θνησιγενές αυτού του εγχειρήματος, του μνημονίου δηλαδή, προχωράει τυχερά

0: και η παράνομη κατοχή του Νοτιού Λιβάνου, μέρος του Νοτιού Λιβάνου από το Ισραήλ. Mm. Αυτό είναι το σκεπτικό του Ιράν, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει νικητής, τουλάχιστον σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, όροι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια, θα λέγαμε, ασάφεια όσον αφορά την υλοποίησή τους και χρονικά αλλά και ποιοτικά στο μέλλον. Η συμφωνία είναι 90-10 υπέρ του Ιράν, 10% δηλαδή είναι, το 10% επιτυχία των Αμερικανών έχει να κάνει με την άρση του ελέγχου, του μερικώς του ιρανικού ελέγχου στο στενό του Ορμούς, και το υπόλοιπο βέβαια είναι όλα τα ανταλλάγματα που παίρνει η ιρανική πλευρά από αυτή την άρση του στενού του Ορμούς, του ελέγχου του στενού του Ορμούς.
1: Κύριε Βενέτη, αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά έχω μία απορία, παιδική αφέλεια. Δηλαδή, συγγνώμη, τι επιτυχία είναι η άρση του κλεισίματος των στενών του Ορμούς? Πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε κανένας αποκλεισμός κανενός στενών του Ορμούς. Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε πόλεμο να κλείσουν για να πανηγυρίσουμε ότι ξανανοιγούν.
0: Το είχαμε πει ευθύς εξ αρχής από την εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, ότι το Ιράν από την πρώτη μέρα του πολέμου πήρε τον έλεγχο των εξελίξεων στο πεδίο. Και το στενό του Ορμούς ακριβώς υλοποιεί, θα λέγαμε, συγκεντρώνει, προσωποποιεί, εκφράζει τη στρατηγική νίκη και τακτική νίκη του Ιράν στο πεδίο. Δηλαδή το γεγονός ότι για να ελέγξει το στενό του Ορμούς το Ιράν προϋποθέτει ότι έχει φύγει από το Περσικό κόλπο η αμερικανική στρατιωτική δύναμη, όπερ και γένετο. Άρα ουσιαστικά η Αμερική πληρώνει τα σπασμένα της αποτυχίας της στο πεδίο. Και γι' αυτό ακριβώς εκεί έγκυται και το βατερλό των Αμερικανο-Ισραηλινών, ένα βατερλό όσον αφορά την επιχείρηση, θα λέγαμε, φήμωσης, βιασμού της ιρανικής, θα λέγαμε, στρατηγικής και πολιτικής με την επιβολή πολέμου και την εισβολή της 28 Φεβρουαρίου, η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, με ένα πρωτοφανές γεγονός, την αήθη, βέβηλη, τρομοκρατική και γκανγκστερική, πρωτοφανή, επαναλαμβάνουμε, για τα παγκόσμια χρονικά, της νεότερης τουλάχιστον στρατιωτικής και πολιτικής ιστορίας, δολοφονία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαμενεΐ.
1: Άρα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, καταρχάς αυτό το μπρος πίσω της Γενέβης φαντάζομαι ότι δεν σας προκαλεί έκπληξη. Παίζουν και άλλοι σχεδιασμοί εδώ, ακόμη και επικοινωνιακοί, ή κάνω λάθος?
0: Είναι και επικοινωνιακοί, είναι και ουσίες. Είχαμε πει ευθύς εξ αρχής ότι η συνυφηγένεια είναι το χαρακτηριστικό αυτού του μνημονίου, η πιθανή ενδεχόμενη συνυφηγένεια. Οι Ιρανοί είναι βλέπουν πολύ σοβαρά την στρατηγική τους, συμμαχική τους σχέση με τη Χεζμπολά του Λιβάνου, αλλά και με άλλες, με τις άλλες, θα λέγαμε, πλευρές, ομάδες, κράτη του άξονα της αντίστασης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βάλουν να διακινδυνεύσουν, να βάλουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία τους έναντι των συμμάχων. Και προφανώς το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα έχουν συμβεί δύο τεινά όσον αφορά αυτή την παράμετρο. Το ένα ήταν ότι απέφυγαν επιμελώς να υπογράψουν από κοντά το μνημόνιο, διότι ακριβώς η κοινή γνώμη στο Ιράν αλλά και η κοινή γνώμη στον Ισλαμικό κόσμο είναι βαθύτατα πληγωμένη από αυτή την αήθη δολοφονία, βέβαιη δολοφονία του Αγιατολά Χαμενεΐ. Άρα δεν θα μπορούσε να πάει κανένας Ιρανός πολιτικός να φωτογραφηθεί, ακόμα και σε χωριστά δωμάτια, να υπογράψει στην ίδια τοποθεσία, στο ίδιο μέρος, αυτό το μνημόνιο. Άρα έγινε εξ αποστάσεως. Και παράλληλα, βέβαια, οι Ιρανοί έχουν δηλώσει απερίφραστα όσον αφορά την υλοποίηση του μνημονίου βήμα προς βήμα, ότι θα το ακυρώσουν, ότι δεν θα προχωρήσουν εάν το Ισραήλ δεν συνετιστεί και αν οι Αμερικάνοι δεν αποδειχθούν σοβαροί, συνεπείς, στο να συνετίσουν το κακομαθημένο παιδί της παγκόσμιας αλαζονίας, το Ισραήλ, για τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, οι Ιρανοί έχουν ακυρώσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση των συζητήσεων του μνημονίου, επειδή ακριβώς το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το μνημόνιο συνεργασίας πλέον μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Θέλω λίγο να σταθούμε στο Ιράν, θα έρθω στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, ως εξής. Συνιστά, κατά την εκτίμησή σας, την ανάλυση σας, μία αλλαγή πίστας ως προς το Λίβανο η στάση του Ιράν? Και εξηγούμε. Μέχρι τώρα το αφήγημα, τουλάχιστον στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, είναι το Ιράν και η πρόξη σύμμαχή του. Το Ιράν, για να υπογράψει

0: αυτή την κεχηρία κατάπαυση του πυρός, έβαλε στο τραπέζι όχι τη Χεζμπολάχ, το Λίβανο. Είπε δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν διασφαλιστεί και η υπόθεση του Λιβάνου. Πέρα από τις συμπάθειες που μπορεί να έχει τη Χεζμπολάχ, μίλησε για την κρατική οντότητα του Λιβάνου. Αυτό είναι μια αλλαγή πίστας. Περνάει ένα μήνυμα ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από πρόξη. Ρωτώ αν ισχύει αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ είμαι και εμφανίζομαι ως εγγυητής κάποιων πραγμάτων που δεν εγγυάται κανένας άλλος για το Λίβανο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι προφανές ότι αυτό ισχύει, κύριε Σαχίνη. Ούτως ή άλλως το Ιράν δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί το ρόλο της Χεζμπολάχ σε επίσημο διπλωματικό επίπεδο, αλλά την κρατική, θα λέγαμε, οντότητα του Λιβάνου. Αλλά μέσα από αυτή την κρατική οντότητα του Λιβάνου, το Ιράν προωθεί, θα λέγαμε, το προφίλ της Χεζμπολάχ της Συρίας εντός της λιβανέζικης κοινής γνώμης ως προστάτητας δύναμης της ακεραιότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας του Λιβάνου έναντι του μεγάλου εχθρού του Ισραήλ. Άρα το Ιράν πετυχαίνει, θα λέγαμε, πολλούς στόχους με ένα χτύπημα, μια κίνηση μάλλον. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά περιγράψατε, είναι και η συνέπεια του Ιράν απέναντι στο διεθνές δίκαιο, επικαλούμενο την ακεραιότητα ενός κράτους και όχι μιας δύναμης πολιτικοστρατιωτικής και κοινωνικο-οικονομικής εντός αυτού του κράτους, δηλαδή της Χεζμπολάχ. Αλλά παράλληλα ανεβάζει και το προφίλ, θα λέγαμε, το γόητρο της Χεζμπολάχ μέσα στη λιβανέζικη κοινή γνώμη ως αποτρεπτικής, ως προστάτητας δύναμης του ίδιου του Λιβάνου, και παράλληλα βέβαια το Ιράν προβάλλει ως προστάτητα δύναμη κατ' επέκταση λόγω της Χεζμπολάχ του ίδιου του Λιβάνου, όπως αναφέρεται.
0: Μάλιστα. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι σε αυτό το μνημόνιο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά για τη Γάζα και τα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, μπορεί να συνιστά απόδειξη ότι η Χαμάς σε σχέση με το Ιράν δεν είναι σε Γάζα? Μην ξεχνάμε όλοι ότι από εκεί ξεκίνησαν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά.
1: Εξαιρετικά εύστοχο το ερώτημά σας για το γεγονός ότι επισήμως δεν έχει συμπεριληφθεί η περίπτωση της Παλαιστίνης και της Χαμάς, της Λωρίδας Γάζας, στο μνημόνιο. Καταρχήν να πούμε ότι η αντεπίθεση της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αντίστασης στις 7 Οκτωβρίου του 2023, επαναλαμβάνουμε, η αντεπίθεση δεν έγινε μεμονωμένα και προς έκπληξη από την Χαμάς και προς έκπληξη του Ιράν. Πιστεύω, είναι προσωπική εκτίμηση, ότι έγινε συντονισμένα, έγινε βάσει ενός σχεδίου, το οποίο σχέδιο έβλεπε ακριβώς την υλοποίηση των συμφωνιών του Αβραάμ, ως μια μαζί βέβαια με την κίνηση των Ισραηλινών να καταλάβουν το όρος του ναού, όπως το λένε, και να μετατρέψουν το Αλάξα ξανά σε μια άμορφη μάζα για να ανοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντα, σύμφωνα με τις σιωνιστικές μεσιανικές αντιλήψεις. Αυτά τα δύο λοιπόν γεγονότα όθησαν τον άξονα της αντίστασης και τη Χαμάς και το Ιράν στο να συντονίσουν τις ενεργειές τους όσον αφορά την αποτροπή αυτού του Ισραηλινού σχεδίου, θα λέγαμε υφαρπαγής, του όρους του ναού. Τώρα, γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο η περίπτωση της Γάζας? Είναι προφανές ότι, και το έχουμε τονίσει ευθύς εξ αρχής του πολέμου στην Παλαιστίνη και ειδικά μετά την περιφερειοποίηση αυξητικά του πολέμου στην Παλαιστίνη και φτάνοντας στο κατόφλι του Ιράν, ότι το Ιράν από την αρχή έχει σε παρασκηνιακές συνομιλίες, σε τοποθετήσεις με τους Αμερικανούς και με τους Δυτικούς, αλλά κυρίως με τους Αμερικανούς, έχει απαιτήσει, έχει αξιώσει τη συμπερίληψη της Παλαιστίνης, της Γάζας, στο διπλωματικό brand affair, στις, θα λέγαμε, ανταλλαγές που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Άρα, και στην περίπτωση του μνημονίου, αυτό κρατήστε το, κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα πακέτο θεμάτων τα οποία συζητούνται, θα λέγαμε, πίσω από κλειστές πόρτες και δεν ούτε ανακοινώνονται προφορικά δημοσίως, αλλά ούτε συμπεριλαμβάνονται σε γραπτά κείμενα όπως είναι το μνημόνιο. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα ζητήματα λοιπόν, το κομβικότερο ζήτημα, διότι όλο αυτό που βλέπουμε, όλος ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν γίνεται για ένα θέμα. Γίνεται για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Γίνεται από τους Αμερικανούς για την ασφάλεια του Ισραήλ. Άρα οι Ιρανοί έχουν πει στους Αμερικανούς: εμείς δεν πρόκειται να

0: σταματήσουμε τον πόλεμο εάν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Παλαιστινίων, η πολιτική βιωσιμότητα, η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, και αν δεν σταματήσει το Ισραήλ την παράνομη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ασφαλώς γενοκτονία μέχρι τώρα των Παλαιστινίων, αλλά και την προσπάθειά του, τη διαχρονική του Ισραήλ, την παράνομη, να καπηλευθεί και να καταλάβει και να προσαρτήσει όλα τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Άρα, ναι, η λωρίδα της Γάζας είναι μέσα στο διαπραγματευτικό πλαίσιο των όρων του μνημονίου, αλλά αόρατα και παρασκηνιακά προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Έρχομαι στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο μπορεί να απηχεί την πραγματικότητα ή πόσο μπορεί να είναι ένα συνωμοσιολογικό σενάριο το εξής. Να σκέφτεται ο Τραμπ ότι έχει τις εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνει μια τακτική κίνηση, όχι να ξεχνάει την πολεμική επιχείρηση στον Περσικό και κατά του Ιράν, αλλά μία παύση, γιατί έχει μεγαλύτερη πρεμούρα για το εκλογικό του σώμα, και με έναν τρόπο να κλείνει και το μάτι στο Ισραήλ, παίρνοντας μία μεσοβέζικη απάντηση από αυτό, ότι εντάξει, κάν τη δουλειά σου τώρα εσωτερικά, αλλά να ετοιμαζόμαστε αμέσως μετά. Πόσο το αποκλείεται αυτό?
0: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό σενάριο, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις, το έχει κάνει κατ' επανάληψη σε σχέση με το Ιράν, χρησιμοποιεί τη διπλωματία, τις διαπραγματεύσεις ως, θα λέγαμε, μοχλό για να υλοποιήσει δικές του τοποθετήσεις, συμφέροντα, και κυρίως για να παραπλανήσει την άλλη πλευρά. Να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε δύο φορές τη διπλωματία για να, θα λέγαμε, καθησυχάσει, να υπνώσει, αν θέλετε, τα αντανακλαστικά της Ιρανικής Αποτροπής, της Ιρανικής Άμυνας, για να, ακριβώς για να κηρύξει τον πόλεμο, να επιτεθεί και να δολοφονήσει την ηγεσία του Ιράν και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα είναι πολύ βάσιμο αυτό που λέτε και έχει να κάνει με το αδιέξοδο το επιχειρησιακό, στο οποίο η Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά έχει μέχρι τώρα περιέλθει λόγω της, θα λέγαμε, σφριγγυλής δύναμης αποτροπής που έχει επιδείξει το πεδίο το Ιράν όλο αυτό το διάστημα. Κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το μνημόνιο και με τις εξελίξεις και αυτό που συζητάμε, κύριε Σαχίνη, είναι η υπόθεση του ελέγχου του στενού του Ορμού. Ο έλεγχος του στενού του Ορμού, ο οποίος είναι από το Ιράν, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της μάχης στο πεδίο και το γεγονός ότι το Ιράν έχει πάρει το πάνω χέρι, έχει εκδιώξει τους Αμερικανούς από τις βάσεις της Αμερικανικής στον Περσικό κόλπο, στην Νότια Ακτή, το είχαμε πει, θυμάστε, από την αρχή του πολέμου. Αυτό αποτελεί λοιπόν το αποτύπωμα, το νικητήριο γεωπολιτικό, στρατιωτικό αποτύπωμα του Ιράν στο στενό και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μεσοποταμίας, και έχει δύο κύριες συνέπειες. Η μία συνέπεια είναι οικονομική, ότι αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, με τρόπο πρωτοφανή, το Ιράν διεκδικεί στο μνημόνιο αυτό την δημιουργία και παγίωση ενός νέου οικονομικού πλαισίου καθεστώτος διέλευσης του στενού του Ορμού κατά το πρότυπο της Τουρκίας όσον αφορά τα στενά του Βοσπόρου και του Δαρδαρελίου. Λέει το Ιράν ότι εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε διόδια, να εισπράττουμε διόδια, διότι αυτό αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά θέλουμε κάποια έσοδα για τη συντήρηση του διέλευσης, του συστήματος διέλευσης των πλοίων από το στενό. Αυτός είναι ο τεχνικός όρος που χρησιμοποιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι Ιρανοί δηλαδή, γιατί οι Τούρκοι και όχι εμείς, αντίστοιχα στην κάθε πλευρά, στα στενά της Προποντίδας, της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου και στο στενό του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό κομμάτι, μαζί βέβαια με την αύξηση όλων των κυρώσεων και στον πετρελαϊκό τομέα που έχει ήδη λάβει χώρα, αλλά και τα 24 δις και τα 300 δις που έχουν να κάνουν με την ανοικοδόμηση του Ιράν από τις καταστροφές που επέφεραν οι Αμερικανοί-Ισραηλοί. Όλα αυτά στηρίζονται στη στρατηγική νίκη του Ιράν στον Περσικό κόλπο και στον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Αυτή είναι η οικονομική πλευρά. Ποια είναι όμως η στρατιωτική? Ότι αυτή τη στιγμή το μνημόνιο περιλαμβάνει έναν όρο ο οποίος είναι ασαφής. Λέει ότι θα λάβει η χώρα η σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Θα φύγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες θα λέγαμε παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με την επιβολή πολέμου οι αεροναυτικές από την, από τον Ινδικό ωκεανό και τον κόλπο του Ομάν, για τη θάλασσα του Ομάν, ή θα φύγουν και οι στρατιωτικές βάσεις από τον Περσικό κόλπο, όπως έχει απαιτήσει επίσημη και κατά επανάληψη η Ιρανική πλευρά. Οι παρασκηνιακές διπλωματικές γλώσσες κάνουν λόγο για το, και για το δεύτερο.
1: Και για το δηλαδή, δεύτερο, μάλιστα.
0: Ότι οι Αμερικανοί σιωπηρά είναι το πακέτο των παρασκηνιακών αόρατων συνομιλιών που λέγαμε για τη Γάζα, είναι και αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή οι Αμερικανοί για λόγους γοήτρου σιωπηρά έχουν συμφωνήσει με τους Ιρανούς να προβούν στην υλοποίηση μιας τέτοιας δέσμευσης, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα για να μην πληγωθεί το γόητρό τους. Καταλαβαίνετε ότι αν οι Αμερικανοί αποχωρήσουν έστω και σιωπηρά και σταδιακά από τον Περσικό κόλπο και θα μεταφέρουν σύμφωνα με, με πηγές οι οποίες προέρχονται και από την Αμερικανική και από την Ιρανική πλευρά, όλες αυτές οι δυνάμεις θα μειωθούν φυσικά, οι Αμερικανικές, και ένα μέρος τους θα σταθμεύει πλέον στην πλευρά του κόλπου του Ομάν, έξω από τον Περσικό κόλπο, στην περιοχή βέβαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ως ένα θα λέγαμε κατάλοιπο απομεινάρι του πάλε ποτέ αμερικανικού γεωπολιτικού γοήτρου στον Περσικό κόλπο. Είδομε.
1: Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι δεν κρύβεστε πίσω από τα λόγια σας. Σε αυτό το πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κομμάτι που έχει κερδίσει? Γιατί μέχρι τώρα λέτε ταμείων. Και αν υπάρχει, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που κέρδισε από αυτή όλη την κίνηση?
0: Εννοείται από το μνημόνιο?
1: Όχι, εννοώ από όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου. Όλοι είναι χαμένοι, στην αμερικανική ελίτ δηλαδή?
0: Την απάντηση έχει δώσει σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο Βάνς, ο οποίος είπε, ερωτώμενος ακριβώς αυτό το θέμα, και σε σχέση με τη συμφωνία Ομπάμα, Ιράν, που είχε λάβει χώρα το 2015, θυμάστε, η απάντηση αφοπλιστική του Βάνς ήταν ότι αυτό που διαφέρει από τις δύο, θα λέγαμε, διπλωματικές συμπράξεις, να το πούμε, γιατί δεν είναι συμφωνία, αυτό είναι ένα μνημόνιο αλληλοκατανόησης που θα οδηγήσει στη συμφωνία. Το μοναδικό που διαφέρει είναι μεταξύ Ομπάμα και Τραμπ είναι ο βομβαρδισμός του Ιράν. Αυτό είπε, ο βομβαρδισμός του Ιράν. Όχι μόνο είναι οι ίδιες, θα λέγαμε, οι ίδιοι όροι, ότι ο Τραμπ όλο αυτό το διάστημα έκανε πολέμους, σκότωσε ανθρώπους, εισέβαλε, έκανε όλα αυτά κτλ. Για να αλλάξει, να βελτιώσει τους όρους για την Αμερική, κατάφερε το αντίθετο. Κατάφερε οι όροι αυτού του μνημονίου να είναι χειρότεροι από τους όρους της συμφωνίας Ομπάμα. Αλλά τι έχει, τι πιστώνεται ο Τραμπ, ας πούμε, και η Αμερική? Την καταστροφή των υποδομών, αλλά και τη δολοφονία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στις προσπάθειες αυτές. Αλλά αυτά τα οποία έλαβα χώρα είναι τα μοναδικά θετικά, συσσαγωγικά, για την Αμερική, στην προσπάθεια των Αμερικανο-Ισραηλινών να στείλουν πίσω στην εποχή του λίθου, θα λέγαμε, και των παγετώνων το Ιράν. Κάτι το οποίο φυσικά δεν κατάφεραν, διότι το Ιράν διέθετε και διαθέτει έναν παράγοντα τον οποίο οι Αμερικανο-Ισραηλινοί είχαν, θα λέγαμε, παραγνωρίσει. Είχαν αψηφίσει, δεν είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους. Η υπογειοποίηση των στρατιωτικών υποδομών του Ιράν. Το γεγονός δηλαδή ότι το βαλιστικό πρόγραμμα και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στεγάζονται, λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά προηγμένο υπογειοποιημένο σύστημα άμυνας, το οποίο δεν μπορούν να καταστρέψουν με κανέναν πύραυλο, με καμία διατηρητική βόμβα, κατ' επανάληψη, οι Αμερικανοί-Ισραηλοί. Αυτό ουσιαστικά έθεσε στον κάλαθο, έριψε στον κάλαθο των αχρήστων τα όποια κέρδη από τον βομβαρδισμό του Ιράν είχαν οι Αμερικανοί-Ισραηλοί αυτό το διάστημα.
1: Πάντως στους χαμένους, κύριε Βενέτη, ούτε οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων στις ΗΠΑ τις λες χαμένους, πουλήσανε και από το στόκ, ούτε τους πετρελάδες που διαθέταν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε πολλαπλάσια τιμή.
0: Είναι αλήθεια ότι σε έναν πόλεμο οι πρώτοι που κερδίζουν είναι η πολεμική βιομηχανία. Αλλά ο μεγάλος χαμένος είναι, θα λέγαμε, πέραν της παγκόσμιας ειρήνης και της παγκόσμιας οικονομίας που πολύ σωστά περιγράψατε, ο μεγάλος χαμένος είναι το γεωπολιτικό γόητρο και η γεωπολιτική ισχύση των Αμερικανο-Ισραηλινών. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μετά τον πόλεμο, μετά τους δύο πολέμους που έχουν λάβει χώρα τον τελευταίο χρόνο, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται όχι πλέον ήσυχος, αλλά όλοι κοιμούνται πλέον σε πανικό στην Αμερική και στο Ισραήλ όσον αφορά το status quo της περιοχής. Ότι δηλαδή, το είχαμε ξαναπεί, ότι όσο περισσότερο οι Αμερικανο-Ισραηλοί προσπαθούν να χτυπήσουν, να στριμώξουν, να αποτρέψουν την άνοδο της Ιρανικής ισχύως στη Μέση Ανατολή, τόσο πετυχαίνουν το αντίθετο, την επισπεύδουν. Και επισπεύδουν και τη δική τους, οι Αμερικανο-Ισραηλοί, τη δική τους αποδυνάμωση και ενδεχομένως προοπτική πτώσης γεωπολιτικής στο πεδίο και στην περιοχή.
1: Τώρα θέλω να κλείσουμε όλη αυτή την αναφορά ρωτώντας σας και για την άλλη κορυφή του τριγώνου αυτού, το Ισραήλ. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, κύριε Βενέτη, και δεν λέω για σας, λέω και για το κομμάτι του ακροατών, το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει για τα δικά του κριτήρια, δεν λέω ότι είναι διεθνής όρος, υπαρξιακής επιβίωσης όλο του το εγχείρημα. Με βάση αυτό, πολύ δύσκολα βλέπω να αφήνει να κλείνει έτσι η ιστορία. Ήδη σήμερα στο Νότιο Λίβανο έχουμε νέες εχθροπραξίες, έχουμε 15 νεκρούς, αλλά ας υποθέσουμε ότι για λόγους τακτικής κάνει μια μικρή παύση. Αυτή τη στιγμή έχει αναγορεύσει υπαρξιακό ζήτημα το πώς θα καθαρίσει το πεδίο στην ευρύτερη περιοχή. Για μένα είναι εκ των όνων κάνευ ότι δεν απαγκιστρώνεται ανεξαρτήτως ή παίζει ρόλο αν έχει πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της. Μας το πείτε εσείς. Εδώ δηλαδή θέλω να πω, πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι το Ισραήλ θα εγκαταλείψει την προσπάθειά του? Ένα. Και δύο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδιατάσσονται, ας πούμε ότι απαγκιστρώνονται μερικώς ή σταδιακώς από την περιοχή, μπορεί να δώσουν το σκύπτρο του χωροφύλακα της περιοχής στο Ισραήλ ενισχύοντας το περισσότερο στρατιωτικά?
0: Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημά σας, το Ισραήλ από μόνο του δεν μπορεί όχι μόνο να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα, αλλά ούτε και να υπάρξει ως κράτος στην περιοχή χωρίς τη στήριξη των Αμερικάνων και του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, τραπεζικού συστήματος.
1: Ναι, αλλά η διασπορά του δεν είναι η καρδιά αυτού του συστήματος που περιγράφεται? Η διασπορά
0: ακριβώς,
1: του Ισραήλ, μάλιστα.
0: Ακριβώς, η διασπορά μετράει, αλλά το θέμα είναι ότι το Ισραήλ είναι τόσο μικρό ως κράτος που δεν έχει στρατηγικό βάθος. Όσο στρατηγικό βάθος και αν δημιουργεί τεχνιέντος με την τεχνολογία, την προηγμένη τεχνολογία που έχει σε κάθε επίπεδο και κυρίως στο στρατηγικό τομέα, μπορεί δηλαδή μέσω του τραπεζικού συστήματος και ενός ευρέως δικτύου διασποράς εβραϊκής και σιωριστικής στον κόσμο να χρησιμοποιεί όλη την, θα λέγαμε, υλικοτεχνική στήριξη και χρηματοοικονομική στήριξη για να έχει τα πιο προηγμένα όπλα και την πιο προηγμένη, θα λέγαμε, το πιο προηγμένο επίπεδο αποτροπής, κυρίως βέβαια στην αεροπορία, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ισραηλινής πολεμικής μηχανής, είναι τόσο μικρό κράτος, εδαφικά αλλά και πληθυσμιακά ως ένα συμπύρο, που δεν επαρκεί για να μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο του χωροφύλακα σε μια τόσο εκτεταμένη περιοχή. Χρειάζεται τη στήριξη και άλλων κρατών που την έχει αυτή τη στιγμή σιωπηρά, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το υπαρξιακό ζήτημα που αναφέρατε, ο όρος υπαρξιακό ζήτημα, υπαρξιακή απειλή, είναι ένας όρος εξαιρετικά ευφυής που έχει επινοηθεί από την πλευρά των Αμερικανο-Ισραηλινών όλα αυτά τα χρόνια, από το 1948 και μετά, από την ίδρυση δηλαδή του κράτους του Ισραήλ, για να δικαιολογήσει την επεκτατική πολιτική των Ισραηλινών στη Μέση Ανατολή. Για κάθε τι που συμβαίνει, οι Ισραηλινοί επικαλούνται την υπαρξιακή απειλή. Πετυχαίνουν την επέκταση της επιρροής τους σε κάθε επίπεδο και μετά λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι, είναι η καλύτερη άμυνα η επίθεση, αλλά υπαρξιακή απειλή δεν είχαν αντιμετωπίσει μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023. Άρα αυτή τη στιγμή όντως το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Το έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος είπε πριν μερικές μέρες ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική δήλωση η οποία δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένας από τους κλασικούς βερμπαλισμούς του Τραμπ, περιέχει μεγάλη δόση ουσίας και αλήθειας, και κυρίως έχει να κάνει αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι δηλαδή αν δεν ήταν ο ίδιος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, έχει να κάνει και με τους δύο πολέμους φέτος, ότι δηλαδή είχε παρέμβει και το 25 αλλά και το 26 οικετευτικά για να εκμεεύσει την εκεχηρία, όταν και στους δύο πολέμους, ιδιαίτερα στον πρώτο, άρχισε να ξεμένει αυξητικά το Ισραήλ από βλήματα εράμινας. Άρα, απαντώντας το ερώτημά σας, η έννοια της υπαρξιακής απειλής είναι ο καλύτερος, θα λέγαμε, τρόπος επικοινωνιακό τρίκ του Ισραήλ να κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι είναι ένα απομονωμένο κράτος στην περιοχή, για να πετυχαίνει τους στόχους που έχει πετύχει. Και ξέρετε, οι στόχοι, το μοναδικό κέρδος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή από το 2023 μέχρι σήμερα είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Μπασάρ Αλάσαντ στη Συρία. Αυτό είναι το κομβικό, στρατηγικό, η στρατηγική εξέλιξη. Αν δεν είχε πέσει ο Άσαντ στη Δαμασκό, δεν θα είχε μετατεθεί το πεδίο των επιχειρήσεων, ο πόλεμος, στο κατόφλι του Ιράν. Θα συνέχιζε να λαμβάνει χώρα στα υψώματα του Γκολάν. Και σήμερα το Ισραήλ προβαίνει σε αυτήν τη συστηματική, θα λέγαμε, πολεμική εμπλοκή και εισβολή και παράνομη κατοχή των εδαφών του Νοτιού Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολά, ακριβώς επειδή υπάρχει ο Τζολάνι στη Δαμασκό. Και ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πριν από τρεις μέρες ότι θα ήταν καλύτερα τη Χεζμπολά να την τακτοποιούσε, να την αναλάμβανε η Συρία και όχι το Ισραήλ. Θα έκανε, είπε, καλύτερη δουλειά.
1: Ο Τζολάνι δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ο Τζολάνι. Αυτό θα πρέπει να εκλειφθεί από την κοινή γνώμη και από τους πολιτικούς, θα λέγαμε, παίκτες στην περιοχή και αναλυτές, ως ενδεχομένως ένα συνθηματικό προανάκρουσμα της εμπλοκής της Συρίας σε δεύτερο χρόνο, σε έναν εμφύλιο, αραβικό εμφύλιο μεταξύ Χεζμπολά και Δαμασκού, ούτως ώστε να απεμπλακεί το Ισραήλ από ένα σημείο και μετά, διότι το Ισραήλ μέχρι τώρα, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι έχει υποστεί τόσο μεγάλη, θα λέγαμε, απώλεια δυνάμεων στην περιοχή. Δεν φαίνεται αυτό σε πρώτη φάση, διότι το κάνει κυρίως εμπλέκεται με αεροπορική εμπλοκή κτλ. Αλλά έχει αφιερώσει τόσες πολλές χερσαίες δυνάμεις και σε κατεχόμενα εδάφη στα υψώματα του Γκολάν στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ, αλλά και στο Λίβανο, που η κόπωση που έχει επιφέρει όλη αυτή το υπέρμετρο, θα λέγαμε, τσίτωμα, αν θέλετε, η υπέρμετρη εμπλοκή πάνω από τις δυνάμεις του Ισραήλ, έχει δημιουργήσει τέτοια κόπωση η οποία απειλεί την ίδια, θα λέγαμε, την επιχειρησιακή υπόσταση των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή. Άρα κάποια στιγμή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αναζητεί μια παγίωση της κατοχής αυτών των εδαφών σε βάρος Χεζμπολά, και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να εμπλακεί η Συρία, ούτως ώστε να ξεκουράσει, αν θέλετε, τους Ισραηλινούς στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου.
1: Και επειδή η εμπλοκή της Συρίας του Τζολάνι σημαίνει και πόδι της Τουρκίας, με αυτό θέλω να κλείσουμε, κύριε Βενέτη, όλα αυτά, γιατί αφορούν και εμάς τελικώς, εξεπαγωγής ή ευθέως, τι σημαίνουν για την Τουρκία και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν για μας?
0: Η Τουρκία, από τη στιγμή που καταρχήν η Τουρκία έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου και έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα, και σε επίπεδο βορρά-νότου αλλά και σε επίπεδο ανατολής-δύσης. Από τη στιγμή που το Ιράν αναδείχθηκε νικητής και στους δύο πολέμους οι οποίοι το επευλήθησαν το τελευταίο έτος, ο ρόλος της Τουρκίας θα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά ως επιτίδιου ουδετέρου. Αυτά τα σενάρια τα οποία διακινούνται περί, θα λέγαμε, διαμελισμού της Τουρκίας μέσω της ενίσχυσης αυτονομιστικών κινημάτων τύπου Κούρδων, αυτή τη στιγμή πέφτουν στο κενό, διότι η Δύση, οι Αμερικανοί-Ισραηλοί, θέλουν μια ισχυρή Τουρκία ως αντίβαρο στο Ιράν. Αν το Ιράν έπεφτε στην αγκαλιά της Δύσης γεωπολιτικά, τότε ναι, η Τουρκία θα ήταν πιο αδύναμη, θα γινόταν πιο αδύναμη, και ο ρόλος του επιτίδιου ουδετέρου θα ήταν πολύ πιο μικρός, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
1: Άρα λέτε ότι ακόμη και αυτό το επιφανειακό, γιατί στην ουσία μια χαρά προμηθεύει το Ισραήλ η Τουρκία, το επιφανειακό μπιφ μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, ακόμη και αν προσωπικά έχει μια βάση να μην θέλει να δει ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή θα αμβληθεί, δηλαδή Τουρκία με Ισραήλ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι πιθανότερο να τα βρουν παρά τα όσα λέγονται στην Ελλάδα να είναι αντίπαλοι?
0: Δεν πρέπει να αυταπατάτε κοινή γνώμη, κύριε Σαχίνη, ότι εδώ και χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει άριστη σχέση με το Ισραήλ και ουσιαστικά είναι σύμμαχη, και μεγαλύτερη απόδειξη, μεγαλύτερη διατράνωση αυτού του επιχειρήματος δεν υπάρχει από την ανατροπή του Άσαντ. Ο Άσαντ ανατράπηκε με συνεργασία, συμμαχία και συμφωνία Τούρκων, Ισραηλινών, Αμερικανών και Ρώσων. Αν δεν υπήρχε αυτή η σύμπραξη, όχι μόνο δεν θα είχε ανατραπεί ο Άσαντ, αλλά και μετά την ανατροπή του θα συνεχιζόταν ένας αιματηρός, όχι εμφύλιος, αλλά περιφερειακός πόλεμος μεταξύ Τούρκων και Ισραηλινών στο πεδίο, που θα ουσιαστικά θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα αποτελούσε θανάσιμο πλήγμα για το Ισραήλ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μετά την ανατροπή του Άσαντ, οι δυνάμεις της Τουρκίας, οι πολιτοφυλακές της Τουρκίας, αλλά και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και την Κεντρική Συρία, θα λέγαμε έχουν ορίσει μια αδιόρατη γραμμή συναντήληψης και συνύπαρξης με τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και υπηρεσίες πληροφοριών και πολιτοφυλακές στα κεντρονότια της Συρίας, χωρίς να ανοίγει μύτη. Το γεγονός αυτό μιλάει από μόνο του. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς προηγούμενη συνεργασία, συμμαχία, επιχειρησιακή και συναντήληψη μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Άρα η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της Αμερικής και του Ισραήλ. Ακολουθεί, θα λέγαμε, αν θέλετε, το μοντέλο της Ίενας αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μετά την νικηφόρα, την περίτρανη νίκη του Ιράν, η οποία έχει στενοχωρήσει την Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι προβληματισμένη από τη μεγάλη νίκη του Ιράν εναντίον των Αμερικανών Ισραηλινών. Γιατί? Διότι μετά την ανατροπή του Άσαντ, θυμόμαστε όλοι ότι οι γεωπολιτικές μετοχές της Τουρκίας είχαν αυξηθεί. Είχε βγει ο Ερντογάν και είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός ηγέτης ισχυρός στην περιοχή πλην εμού και του Πούτιν. Αυτό ήταν ένα χτύπημα τότε στον Αγιατολά Χαμενεΐ, μετά την αποτυχία, μετά την ανατροπή του Άσαντ. Τώρα όμως η ανατροπή του Άσαντ, η μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, το μεγάλο γεωπολιτικό κέρδος για το Ισραήλ καταρχήν, έχει εξισορροπηθεί από την μεγάλη νίκη του Ιράν, τη μεγαλύτερη νίκη του Ιράν στην περιοχή του Περσικού Πόλεμου και της Μεσοποταμίας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γεωπολιτικά, τι μέλη γενέστε? Θα προσπαθήσει το Ιράν να εξισορροπήσει και να απορροφήσει τους κραδασμούς από την ανατροπή του Άσαντ? Θα επιχειρήσει δηλαδή το Ιράν να, μετά την νίκη του εναντίον των Αμερικανο-Ισραηλινών, να αυξήσει την επιρροή του στη Δαμασκό? Αυτό είναι ένα βασανιστικό ερώτημα, ένα κομβικό ερώτημα για όλους, και για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς και για την Τουρκία και για το ίδιο το Ιράν βέβαια, το οποίο ο Ιράν ξέρει ότι έχει ένα momentum, ένα momentum που του έχει δώσει αυτή η περίτρανη νίκη εναντίον του Ισραήλ και της Αμερικής στο μέτωπο της Μεσοποταμίας και του Περσικού πολέμου, και ένα μέτωπο το οποίο, μια επιτυχία η οποία πρέπει να εξαργυρωθεί επιχειρησιακά με το να κάνει την αντίστροφη κίνηση στο Ιράν, να μεταφέρει δηλαδή σταδιακά όσο πιο γρήγορα γίνεται το πεδίο των επιχειρήσεων και πάλι στη Συρία και πάλι στη Δαμασκό.
1: Άρα, και με αυτό κλείνουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς μιλάτε ενδεχομένως για ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, αλλά ο ενεξελίξη, ο υποβόσκον πόλεμος είναι εδώ. Δεν ξεμπερδέψαμε, για όσους φαντάζονται. Μάλιστα.
0: Ακριβώς, κύριε Σαχίδη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να σταματήσει με το πάτημα ενός κουμπιού. Και το πάτημα ενός αυτού του κουμπιού λέγεται ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση της λύσης των δύο κρατών. Όλα αυτά που βλέπουμε λαμβάνουν χώρα, όλος αυτός ο πόνος, όλη η γενοκτονία, το αίμα, οι σφαγές, η διαρκής πολεμική, θα λέγαμε, πρεμούρα. Όλα αυτά γίνονται επειδή οι Ισραηλινοί, επειδή το σιωνιστικό κίνημα δεν συνενεί στην ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιδιώκει τον πλήρη αφανισμό των Παλαιστινίων. Άρα το κρατούμενο, η προστιθέμενη αξία του αποτελέσματος των δύο πολέμων αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ, πέραν της νίκης του Ιράν, είναι ότι η νίκη του Ιράν σηματοδοτεί την επιβίωση, την βιολογική αλλά και πολιτική επιβίωση των Παλαιστινίων στις πατρογονικές τους εστίες. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταλάβουν οι Αμερικανοϊσραηλοί ότι δεν μπορούν να αρνούνται στους Παλαιστινίους το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία.
1: Κύριε Βενέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 984. Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
7: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο Προσφυλικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ήρθες!
14: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
13: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
14: Κατεψυγμένο ψαράκι.
13: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
14: Μα καλό φαίνεται.
13: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
15: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
13: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες. Κοκάλωσες.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε. Ξέρετε ότι ως εκπομπή αγαπάμε πολύ τα βιβλία. Και σήμερα θέλουμε να σταθούμε με επίταση σε ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε. Το βιβλίο αυτό είναι του Μάικλ Χάντσον. Κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Έχει τίτλο «Η κατάρρευση του αρχαίου κόσμου, χρέος και ταξικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη». Σε μετάφραση Μαριάννας Τζιαντζή και εκδόσεις «Τόπος». Και θέλουμε να σταθούμε και σας το συνιστούμε, διότι θα δείτε ότι ορισμένα πράγματα μέσα από τους κύκλους ή τις ευθύγραμμες πορείες με σκαπανεβάσματα της ιστορίας έχουν κάποιες εξηγήσεις. Στο νέο αυτό βιβλίο «Η κατάρρευση του αρχαίου κόσμου», ο Μάικλ Χάντσον περιγράφει πώς η δυναμική του έντοκου χρέους οδήγησε στην άνοδο των ολιγαρχών δανειστών στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη των κλασικών χρόνων. Αυτή με τη σειρά της, λέει ο Χάντσον, γέννησε κοινωνική πόλωση, γενικευμένη λιτότητα, εξεγέρσεις και πολέμους για να καταλήξει στην κατάρρευση της Ρώμης και τη μετεξέλιξή της σε καθεστώς δούλο παροικίας και φεουδαρχίας. Η κατάρρευση αυτή συνεχίζει στο βιβλίο του Χάντσον, κληροδότησε στον κατοπινό δυτικό πολιτισμό μια νομική φιλοσοφία υπέρ των δανειστών που οδήγησε στις σημερινές ολιγαρχίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η ιστορία που μας αφηγείται αποκαλύπτει με ανατριχιαστικές αναλογίες ανάμεσα στον υποκατάρρευση ρωμαϊκό κόσμο και τις σημερινές υπερχρεωμένες δυτικές κοινωνίες πάρα πολλά ταυτόσημα. Κυκλοφορίζει από τις εκδόσεις «Τόπος» και θέλω να σας διαβάσω μια προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου. Λέει λοιπόν η προδημοσίευση του προλόγου του Χάντσον: αυτή η ιστορία του χρέους και των κοινωνικών εντάσεων που προκάλεσε στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη αποτελεί το δεύτερο τόμο της σχεδιασμένης τριλογίας μου που πραγματεύεται το πώς διαμέσου των αιώνων οι κοινωνίες αντιμετώπισαν τις σχέσεις μεταξύ δανειστών και οφηλετών. Ο τρόπος με τον οποίο οι οικονομίες διαχειρίστηκαν τις ρυθμίσεις πίστωσης και χρέους ιδίως εκείνες που σχετίζονταν με την κατοχή γης και την παροχή εργατικών υπηρεσιών λόγω χρέους, προσδιορίζει το αν μια ολιγαρχία πιστωτών θα αποκτήσει τη δύναμη να μονοπολεί τη γη και να συγκεντρώνει στα χέρια της τον πλούτο και την πολιτική εξουσία. Οι ηγεμόνες της Εγγύης Ανατολής της εποχής του Χαλκού κατά καιρούς διακήρυταν τη νέα αρχή που διέγραφε τα προσωπικά χρέη, ώστε οι υπήκοοι τους να μην υποδουλώνονται λόγω χρέους και χάνουν λόγω κατάσχεσης από τους πιστωτές τη γη με την οποία εξασφάλιζαν την αυτοσυντήρησή τους, μια απώλεια που είχε συνήθως μόνιμο χαρακτήρα. Αυτά συνέβαιναν την εποχή της ηγεμονίας στην εποχή του Χαλκού. Καμία τέτοια είδους παράδοση δεν αναπτύχθηκε όμως στη συνέχεια, είτε στην κλασική Ελλάδα είτε στην κλασική Ρώμη, παρά την ύπαρξη μισής χιλιετίας εξεγέρσεων που επιχειρούσαν τη διαγραφή του χρέους και το μοίρασμα της γης σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Συνεχίζει ο Χάντσον, τι συνέβαινε με κάθε διαταραχή της οικονομικής ζωής και αδυναμία πληρωμής των χρεών. Αρχικά, οι οικονομίες λειτουργούσαν με δάνεια, δηλαδή με χρέη. Εκείνα τα χρέη δεν ήταν αποτέλεσμα δανεισμού χρημάτων, αντίθετα, προέκυπταν από τα άτομα που αγόραζαν τρόφιμα, μπύρα και αγροτικές πρώτες ύλες με πίστοση στη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περίοδου, περίπου όπως αργότερα κάποιοι αγόραζαν με βερεσέ από μια μπειραρία με σκοπό να ξεχρεώσουν την ημέρα της πληρωμής τους. Στους αρχαίους χρόνους η ημέρα της πληρωμής ήταν η συγκομιδή και ήταν μία από τις λίγες περιπτώσεις κατά τις οποίες πράγματι χρησιμοποιούνταν χρήματα για την πληρωμή των εξόδων, των χρεών που είχαν συσσωρευτεί στη διάρκεια του έτους. Η πληρωμή γινόταν με σιτηρά που τα μετρούσαν στο αλόνι. Ένα μόδι σιτηρών μεταφράζονταν σε χρήμα καθώς θεωρούνταν ισοδύναμο με ένα σέκελ αργύρου τουλάχιστον για την πληρωμή χρεών στο ανάκτορο και σε άλλους δανειστές. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη χρήση του χρήματος στην κοινωνία. Όμως, λέει ο Χάντσον, μερικές φορές ο καιρός ήταν κακός, συνέβαιναν πλημμύρες ή ξηρασίες, η σοδιά ήταν φτωχή ή οι πολεμικές συγκρούσεις διέκοπταν τη συγκομιδή. Όταν η σοδιά ήταν πολύ λίγη για να συλλεχθεί, οι ηγεμόνες ανέστελαν τη συλλογή φόρου και επίσης διέγραφαν τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί στη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Η κύρια έγνοια τους ήταν να αποκαταστήσουν την οικονομική ισορροπία, ώστε οι οικογένειες να εξακολουθήσουν να παρέχουν στην ανακτορική οικονομία αγροτικά προϊόντα και καταναγκαστική εργασία. Δίχως τη διαγραφή των ανεξόφλητων χρεών, θα απέμενε ένα υπόλοιπο χρέος που θα μετέτρεπε τους μικροκαλλιεργητές σε υπόχρεους καταναγκαστικής εργασίας, όχι για τα ανάκτορα, αλλά για τους δανειστές τους. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε οικονομική κατάρρευση και εξέγερση ή στην αυτομόλυση σε άλλες κοινότητες. Από τη μεριά τους οι δανειστές, που συχνά ήταν μέλη της παλατιανής γραφειοκρατίας, ανταγωνίζονταν με το ανάκτορο, ώστε να καρποθούν οι ίδιοι την εργασία και τη συγκομιδή των οφειλετών τους. Όμως, δεν ήταν προς το συμφέρον του ηγεμόνα να δει τους χρεωμένους πολίτες του να χάνουν τη γη ή τη σοδιά τους ή να υποδουλώνονται για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους προς τους ιδιώτες δανειστές, με αποτέλεσμα μετά να μην μπορούν να παρέχουν υποχρεωτική εργασία στο ανάκτορο και να υπηρετούν στο στρατό. Σε ομαλές περιόδους συνέβαινε να αποπληρώσει κάποιος το χρέος του με την προσωπική εργασία ή τη σοδιά του. Όμως, με την εθρόνησή τους οι ηγεμόνες κήρυταν τη νέα αρχή που διέγραφε τα προσωπικά χρέη επί της συγκομιδής, ώστε η βασιλεία τους να ξεκινά με ισορροπία. Επίσης, εξέδιδαν διακηρύξεις νέας αρχής μετά τη λήξη των πολέμων και ανέστειλαν τη συλλογή των χρεών σε καιρούς ξηρασίας ή πλημμυρών. Η αποκατάσταση με αυτόν τον τρόπο μιας εξαδυνικευμένης status quo ante δημοσιονομικής και οικονομικής ισορροπίας απάλασε τους χρεωμένους πολίτες καλλιεργητές από την υποδούλωση και εμπόδιζε τους δανειστές να ανταγωνίζονται με το παλάτι για το πλεόνασμα εργασίας και συγκομιδής και τελικά να ανταγωνίζονται και να αντικαθιστούν τους ισχυρούς ηγεμόνες. Στο πρώτο τόμο της τριλογίας μου, λέει ο Χάτσον, εξετάζεται το πώς για τους ηγεμόνες της Αιγής Ανατολής δεν ήταν πολιτικά δύσκολο να απαλλάσσουν τους υπηκόους τους από μια κάθε άλλο παρά προσωρινή απώλεια της ελευθερίας τους, επειδή τα πιο σημαντικά αγροτικά χρέη που διαγράφονταν ήταν αγροτικές οφειλές στο ανάκτορο και τους συλλέκτες των χρεών. Οι ηγεμόνες έβλεπαν τους δανειστές που χρησιμοποιούσαν τα δικά τους δάνεια και τις προκαταβολές για να οικειοποιηθούν τις εργατικές υπηρεσίες και τη συγκομιδή των εφηλετών τους ως μία απειλή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ανεξάρτητη ολιγαρχία που θα ανταγωνίζονταν την ανακτορική εξουσία. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον έχει. Η άνοδος των ανεξάρτητων ολιγαρχιών που συντελέστηκε στην κλασική Ελλάδα και Ρώμη την πρώτη χιλιετία π.Χ. είναι αυτό που έκτοτε αποτελεί το ιδιοποιό χαρακτηριστικό όλων των δυτικών οικονομιών μέχρι τις μέρες μας. Η Ελλάδα και η Ρώμη δεν είχαν ανακτορικούς ηγεμόνες την εποχή του που το επιβαρημένο μετόκο χρέος έφτασε στις περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου γύρω στο 800 με 750 π.Χ. Πολλοί φυλαρχοί έγιναν δανειστές και αξιοποιούσαν το χρέος για να αναδειχτούν σε τοπικούς δεσπότες. Πολλοί εκθρονίστηκαν τον 7ο και τον 6ο αιώνα από τους μεταρρυθμιστές τυράννους στην Κόρινθο και σε άλλες ελληνικές πόλεις κράτη. Ωστόσο, εμφανίστηκαν νέες ελίτ που μονοπόλησαν τον έλεγχο της πολιτικής και της νομοθετικής εξουσίας, παρεμποδίζοντας τη δυνατότητα των λαοφιλών ηγετών ή άλλων πολιτιακών αρχών για διαγραφή των χρεών ή ακόμη και για την εφαρμογή των λιγοστών νόμων που είχαν θεσπιστεί για την προστασία των οφειλετών. Η εμφάνιση των οικονομικών και γεωκτητικών ολιγαρχιών προσέδωσε μόνιμο χαρακτήρα στην καταναγκαστική εργασία και την υποδούλωση λόγου χρέους με τη στήριξη μιας φιλικής προς τους δανειστές δικαιακής και κοινωνικής φιλοσοφίας που διακρίνει το δυτικό πολιτισμό από ό,τι είχε προηγηθεί. Από την εποχή της Ρώμης οι απαιτήσεις των πιστωτών δεν απορρίπτονται αλλά προστατεύονται από τις κυβερνήσεις, ενώ η γη μπορεί διαρκώς να κατάσχεται από τους πιστωτές που αποκτούν αρκετή εξουσία ώστε να αποφεύγουν τις κοινωνικές και οικονομικές υποχρεώσεις που αρχικά συνδέονταν με τη γη. Στο βιβλίο περιγράφεται πώς αυτή η κατάσταση κατέστη δυνατή στην αρχαιότητα στη διάρκεια 5 αιώνων, συχνά με τη βίαιη καταστολή εξεγέρσεων και με στοχευμένες δολοφονίες ηγετών που επιχείρησαν τη διαγραφή των χρεών και την αναδιανομή της γης στους μικροκαλλιεργητές που την είχαν χάσει, καθώς είχε περάσει στα χέρια μεγάλων γεωκτημόνων. Αυτό που στην πραγματικότητα, λέει ο Χάτσον, ήταν μια παρατεταμένη λαϊκή εξέγερση, απέτυχε να ανακόψει τη δυναμική του χρέους και τη μονοπόληση της γης, που τελικά οδήγησε στη γενικευμένη φτωχοποίηση του πληθυσμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την ίστατη πρόσδεση των πελατών στη γη των προστατών τους και κληροδοτώντας το σύγχρονο κόσμο ένα μεγαλύτερης διάρκειας και υπέρ των πιστωτών σώμα δικαιακών αρχών. Η δυναμική του χρέους και η απορρέουσα συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια μιας οικονομικής ολιγαρχίας, απελευθερωμένης από κάθε δημόσιο έλεγχο που θα αποκαθιστούσε την οικονομική ισορροπία, ήταν ο κύριος παράγοντας του διαμέσω των αιώνων, οδήγησε στην πόλωση και τη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Σήμερα, λέει ο Χάντσον, η ελεύθερη αγορά σημαίνει αυξανόμενη εξάρτηση των οφειλετών και των οικογενειών που δεν διαθέτουν ιδιόκτη κατοικία ή τα μέσα για την αυτοσυντήρησή τους. Η οικονομική πόλωση γίνεται πιο ακραία όταν διακόπτονται το κανονικό εισόδημα, η παραγωγή και η σχετική οικονομική δραστηριότητα. Στο επόμενο βιβλίο της τριλογίας, η τυραννία του χρέους θα ανιχνεύσει την πορεία του χρέους στη σύγχρονη εποχή. Το θέμα μου και στα τρία βιβλία είναι ότι ένα διακριτό χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού ήταν η απόρριψη οποιασδήποτε πολιτικής εξουσίας που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την οικονομική ισορροπία όταν η συσσόρευση του χρέους υπερβαίνει την ικανότητα πληρωμής του. Οι οικονομικές επιπτώσεις από την τρέχουσα πανδημία του COVID υπογραμμίζουν τόσο τις αδυναμίες αυτής της δυτικής προσέγγισης όσο και τα πλεονεκτήματα και τη λογική του προκλασικού τρόπου αντιμετώπισης της δυναμικής του χρέους όταν διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα. Η οικονομική ισορροπία, καταλήγει ο Χάτσον, πρέπει να αποκαθίσταται ώστε η ομαλή κυκλοφορία της παραγωγής και του εισοδήματος να συντελείται χωρίς να διαστρεβλώνεται από την αναγνώριση των απαιτήσεων των πιστωτών για αποπληρωμή του χρέους, των απαιτήσεων των γεωκτημόνων για ενοίκια και των απαιτήσεων των κυβερνήσεων για φόρους που δημιουργούν ένα φορτίο χρέους που λειτουργεί σαν οικονομική σφήνα που αλλάζει δραματικά την κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος της κοινωνίας. Έκανα μια εκτεταμένη αναφορά γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα βιβλία που σκάβοντας το βάθος της αρχαιότητας στα προκλασικά και τα κλασικά χρόνια φτάνει μέχρι το σήμερα στο πώς διαμορφώθηκε στη Δύση και δικαιακά, δηλαδή με νόμους, όλο αυτό το πλέγμα. Η κατάρρευση του αρχαίου κόσμου λοιπόν, χρέος και ταξικοί αγώνες στην Ελλάδα και τη Ρώμη, μετάφραση Μαριάννας Τζιατζή, από τις εκδόσεις Τόπος.

0: 1984.
1: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.

0: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα.

0: Είμαστε Γάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: 11:41. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, άρχον ο Αρούραν έχουν, όχι ο Αρούραν, ο Άρουραν έχουν. Η ιστορία όπως καταγράφηκε από την ελληνική γλώσσα. Άρουραν είναι η καλλιεργήσιμη γη. Γιάννη, σωστός. Η Μαρία, καλημέρα λέει, θυμίζω πως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το ογκώδες και εξαιρετικό βιβλίο του αναρχικού ανθρωπολόγου David Graeber, το χρέος, πράγματι, που συζητά τα ίδια ζητήματα στην παγκόσμια ιστορία. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Graeber έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον ιστορικό μπαμπά, τον Χάτσον. Για να πάμε παρακατώ. Σωστά όλα αυτά, λέει ο φίλος ο Σύφης, αλλά γιατί δεν αναφέρει ο συγγραφέας τι γινόταν στην Ανατολή? Μάλλον Σύφη δεν τ' άκουσες. Το ανέφερε τι γινόταν. Και τι γινόταν έντονα από την προκλασική περίοδο. Ο ηγεμόνας, ο άνακτας, επειδή έβλεπε ότι το χρέος είναι στα χέρια ακόμη και της ανακτορικής γραφειοκρατίας, το διέγραφε για να έχει την καταναγκαστική εργασία των υπηκών προς όφελός του. Το διέγραφε. Διότι δεν ήθελε να διαλυθούν πληρώνοντας τους άλλους. Τι δεν κατάλαβες? Η Αναστασία μου λέει, το χρέος τα πρώτα 5.000 χρόνια, Graeber και εσύ, μάλιστα. Ο κύριος Νίκος τον ήπιαμε, μόσα διάβασες κάθε λογικό θα σκέφτεται μόνη λύση, λέει, παγκόσμια εξέγερση. Κάνω λάθος? Και τέλος ο κύριος Γιάννης λέει, επιτέλους ο μεγάλος στοχαστής ιστορικός οικονομολόγος, αν και δεν του αρέσει να τον αποκαλούν έτσι, μεταφράζεται και στα ελληνικά. Η ιστορία του χρέους, ο Χάτσον, μπράβο κύριε Γιάννη, καλά το λες, ενέπνευσε στοχαστές όπως ο David Graeber για το βιβλίο του χρέους τα πρώτα 5.000 χρόνια. Μας υπενθυμίζει ότι ιστορικά από τη Βαβυλώνα οι κοινωνίες επιβίωναν χάρη στην περιοδική ακύρωση χρεών, τα Ιωβιλέα τα περίφημα, για να αποτραπεί η υποδούλωση του πληθυσμού. Μπράβο κύριε Γιάννη, τα συνέθεσες όλα μαζί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Το βράδυ στις αντιθέσεις, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, 10 παραδέρωτο, φιλοξενούμε έναν από τους επιδραστικότερους στην πολιτική σάτυρα διαχρονικά Έλληνες δημιουργούς, τον Λάκη Λαζόπουλο. Καλημέρα σας.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνης.
15: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Με μαζικές κινητοποίησεις αντιδρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τους Αθανάτους για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την τελευταία του πνοή άφησε 30χρονος αλλοδαπός υπήκος Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε διασωθεί με ακόμα 37 άτομα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας στις 15 Ιουνίου, αλλά είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ερώτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Δημήτρη Βρυσαλή, θα συζητηθεί το ρεπορτάζ του Ράδιο 9 για τις τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πέρασε ο κανονισμός από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης πλην των ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ, χωρίς την ένδειξη μεταλλαγμένα. Για μάχη που χάθηκε και πόλεμο που συνεχίζεται, μιλά στο Ράδιο 984 ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης. Η Κρήτη αποκτά νέο ψηφιακό παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή. Σε 6 μήνες αναμένεται ότι η πρώτοι 15 σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες θα δίδουν τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη επικίνδυνων φαινομένων. Σώσ' από το λιμενερχείο Ηρακλείου, καθώς έρχονται θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ. Παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που διέρχεται το φαραγγί της Σαμαριάς στα Χανιά, ως απάντηση στα αλλεπάλληλα κλεισίματα που αποφασίζει ο ΦΠΚΑ. Ενημέρωσαν τους περιπατητές για την διαμαρτυρία τους και επέτρεψαν την δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα στο φαράγγι. Ο ευνίδιος θάνατος 45χρονου στο Ηράκλειο επαναφέρει τη συζήτηση για τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Δύο ημέρες πριν πεθάνει, φαίνεται πως είχε απορριφθεί η άμεση εισαγωγή του στην τοπική θεραπευτική δομή του ΕΟΠΑΕ.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Ασταθείο και βόρειοι άνεμοι στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
17: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Γιώργο, Γιώργο!
20: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
19: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
21: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
20: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
19: Για τέχνη τις μαζεύεις!
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
19: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

0: τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα, οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Bosch, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των Bratz, Montblanc και Τσιμιτσού σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα Bratz μαγιό είναι στα Hondo Center: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point, σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Guess, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το Φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας. Και για τους μικρούς μας φίλους, το Τελευταίο Δέντρο στην Πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
0: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη
10: Λεωφόρο Κρήτη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Με μαζικές κινητοποιήσεις αντιδρούν οι κατοικοί της ευρυτέρης περιοχής τους Αθανάτους για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ερώτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης θα συζητηθεί το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 για τις τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το ρεύμα κυκλοφορίας από Γιώφυρο προς Άγιο Νικόλαο από σήμερα, για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο σκυρόδεμα της γέφυρας. Η Κρήτη αποκτά νέο ψηφιακό παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν σε κάποιους μήνες άμεσες προειδοποιήσεις όταν καταγράφεται επικίνδυνη άνοδος της στάθμης των υδάτων σε ρέματα και άλλες ευάλωτες περιοχές, δίνοντάς τους πολύτιμο χρόνο αντίδρασης πριν εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Σώσ' από το λιμενεργείο Ηρακλείου, καθώς έρχονται εθελοντές άνεμοι έως 8 μποφόρ. Σοβαρά ζητήματα για τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια Ηρακλείου θέτει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει σε γνώση του πολλές καταγγελίες. Ανήλικος συνελήφθη στα Σφακιά με περίστροφο και φυσίγγια χειροπέδες και στη μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Σε συμπληρωματική απολογία φέρονται να καλούνται 5 άτομα από την οικογένεια Καργάκη ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φαργεδάκη, παραμονή της αιματοχυσίας που εκτελήχθηκε το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίσια. Στον αέρα συνομιλίες είπα Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων στο Λίβανο, 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
1: 984. Ο καιρός.
2: Αστάθεια και βόρειοι άνεμοι στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
12: Εμείς
0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
16: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
15: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
16: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
17: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στο γκαράζ?
10: Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
10: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κόσμημα. Το review του K Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ναι, ναι! Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.

0: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
8: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με μαζικές κινητοποίησεις αντιδρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αθανάτους για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το απόγευμα, ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο σήμερα και ετοιμάζουν απόφαση στη Λότζια τη Δευτέρα. 59 ηλεκτρομετανάστες που διασώθηκαν χθες νότια των Καλών Λιμένων, την τελευταία του πνοή από την άλλη, άφησε 30χρονος αλλοδαπός υπήκος Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε διασωθεί μαζί με ακόμα 37 άτομα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας στις 15 Ιουνίου, αλλά είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασε προβλήματα υγείας. Επιστολή των τουριστικών φορέων στη Λίνα Μενδώνη για τις εργασίες συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη εντός της τουριστικής περίοδου, δηλαδή στα λιοντάρια, και απάντηση της εφορίας αρχαιοτήτων ότι από το Μάιο ήταν ενήμερη η Δημοτική Αρχή για την απόφαση του Υπουργείου. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημείωσε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου το Μάιο, καταγράφοντας άνοδο 8,1% και εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ερώτηση Δημήτρη Βρυσαλή και Λαϊκή Συσπήρωση, θα συζητηθεί το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 για τις τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με το γιατρό της πρωινής βάρδιας να εκτελεί και χρέη προσωπικού γιατρού σε 2.000 κατοίκους της Έλλη Καρνασσού, την απογύμνωσή του στη συνέχεια με ένα γιατρό για 17 ώρες και 24 στα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σε αναμονή επίσης για τις απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας και Μεταφορών, η Χάρης Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές Πασόκα Κρήτης, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Πυριδάκη. Καμία παρέμβαση προς το παρόν από την 7η Υγειονομική Περιφερειακή. Κρήτης που έχει την ευθύνη να γνωρίζει το μέγεθος της υποστελέχωσης με βάση τον αριθμό των επισκεπτών στον οίκο Καζαντζάκης, τους ιατρικούς φορείς αλλά και τους τουριστικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων η στάση της κυβέρνησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μετά τη συνάντηση της ΠΟΕΔΗΝ με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με την αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών, ο Υπουργός χαρακτήρισε το σχετικό νομοσχέδιο συμβολικό, ανακοίνωσε ότι προωθείται η δυνατότητα εθελοντικής παραμονής των νοσηλευτών στην εργασία έως τα 70 έτη. Οι εργαζόμενοι ζητούν ένταξη όλων των ειδικοτήτων του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά με ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, καταγγέλλοντας ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν δίδουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα του κλάδου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από σήμερα Παρασκευή, τη Δευτέρα 22, Τρίτη 23, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Γιώφυρο προς Άγιο Νικόλαο για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο σκυρόδημα της γέφυρας. Πέρασε ο κανονισμός από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης πλην των ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ χωρίς την ένδειξη μεταλλαγμένο για τα μεταλλαγμένα. Για μάχη που χάθηκε και όχι πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται, μιλά στο ράδιο 984 ο ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Χαρακτήρισε την απόφαση απαράδεκτη για πολλούς λόγους και επισήμανε πως στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής να γνωρίζει τι τρώει και να επιλέγει αν θέλει να το καταναλώσει ή όχι. Παραβλέπει τις αναφορές των περιβαλλοντολόγων ότι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά επεκτείνονται ραγδαία στη φύση, επιμολύνοντας τοπικά οικοσυστήματα και κανιβαλίζοντας τοπικές ποικιλίες. Δεν έχουν αποσαφινιστεί οι επιπτώσεις στην διατροφική αλυσίδα και την υγεία και δημιουργούνται ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές συνθήκες με τη συγκέντρωση πατεντών μεταλλαγμένων τροφίμων στα χέρια διεθνών εταιριών που ελέγχουν τη διεθνή αγροτική παραγωγή και την παγκόσμια διατροφή. Η Κρήτη αποκτά νέο ψηφιακό παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή. Στον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης συμμετέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, το Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα. Σε 6 μήνες αναμένεται ότι οι πρώτοι 15 σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες θα δίδουν τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη επικίνδυνων φαινομένων με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας Γιάννης Αναστασάκης είπε στο ράδιο 984 πως η νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσες προειδοποιήσεις όταν καταγράφεται επικίνδυνη έναντος στη στάθμη υδάτων, για παράδειγμα σε ρέματα και άλλες ευάλωτες περιοχές, δίνοντάς τους πολύτιμο χρόνο αντίδρασης πριν εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, ο μηχανισμός θα αναπτύξει εργαλεία πρόγνωσης και ενημέρωσης για τις επιπτώσεις των καυσώνων στη δημόσια υγεία. Στόχος είναι να συνδεθούν τα κλιματικά δεδομένα με στοιχεία των υγειονομικών δομών, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των ευπαθών ομάδων και καλύτερη προετοιμασία των νοσοκομείων. Στο κίτρινο κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς με αυξημένη την επιφυλακή από πλευράς πυροσβεστικής. Σως από το λιμενεργείο Ηρακλείου, καθώς έρχονται θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τρεις διαφορετικές υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια καταγράφηκαν σε Ηλία και Λυκή Σκεύβοια, με τις ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος να προχωρούν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά ως απάντηση στα αλλεπάλληλα κλεισίματα που αποφασίζει ο ΦΠΚΑ του τελευταίου διάστημα. Ενημέρωσαν τους περιπατητές για τη διαμαρτυρία τους και στη συνέχεια τους επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο για όλους σήμερα. Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών με κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες» του σήμερα και του αύριο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 6 Ιουλίου στα Χανιά στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, συγκεντρώνοντας περίπου 150 συνέδρους από όλες τις Υπήρους. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Μελών του Παγκόσμιου Συμβουλίου καθώς και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 19 και 20 Ιουνίου πραγματοποιήσει το πραγματοποιείται στο Παγκρίτιο Σταδίο Δυτικό Πάρκινγκ Ηρακλείου το κεντρικό 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ διηγείται το Σάββατο η πολιτική ομιλία από την Θεανό Καπέτη, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επικροτής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο ευνίδιος θάνατος 45χρονος στο Ηράκλειο επαναφέρει τη συζήτηση για τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Δύο ημέρες πριν πεθάνει, φαίνεται πως είχε απορριφθεί η άμεση εισαγωγή του στην τοπική θεραπευτική δομή του ΕΟΠΑΕ. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ανακοπή καρδιάς, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Σοβαρά ζητήματα για τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια Ηρακλείου θέτει με ανακοίνωσή του Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει σε γνώση του πολλές καταγγελίες. Ανήλικος συνέλθει στα Χανιά με περίστροφο και φυσίγγια. Χειροπέδες πέρασαν και στην μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο νεαρός φέρεται να οδηγούσε υιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Σφακίων κατά τη διάρκεια του ελέγχου της αστυνομίας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα πρώην αυτοδιοικητικού που εμπλέκεται στη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Ο 57χρονος παραμένει σε κατοίκο περιορισμό. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, έχουν ήδη κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σε συμπληρωματική απολογία φέρονται να καλούνται 5 άτομα από την οικογένεια Καργάκη ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξεράγει στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φαρκεδάκη τη νύχτα παραμονή της αιματοχυσίας που εκτελήχθηκε το πρωινό της 1ης Νοέμβρη 2025, στη διάρκεια της οποίας έπεσαν νεκροί ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φαρκεδάκη. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο, με νεκρό 46χρονο αναβάτη μηχανής που φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, να βγήκε εκτός πορείας και να έπεσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Σοβαρό τροχαίο στο Ήλιον, όταν αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά δύο νεαροί ηλικίας 22 και 24 ετών. Στον αέρα η συνομιλία ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων στο Λιβανό. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία σήμερα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως μεταδίδεται από τα διεθνή δημοσιογραφικά προκτορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με την άνευ όρων παράδοση και ότι η σύγκρουση κατέδειξε το εύρος των προεδρικών εξουσιών του. Έκκληση προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ενεργήσει με υπευθυνότητα και νυφαλιότητα, απευθύνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο δεν εξυπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ισραήλ. Την εκτίμηση ότι η πρόσφατη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να αποδειχθεί θνησιμότητα. Συγγενής διατύπωσε μιλώντας στον 1984 ο ιστορικός και διεθνολόγος Ευαγγέλος Βενέτης, υποστηρίζοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να τερματιστεί όσο παραμένει άλυτος ο πυρήνας του προβλήματος, δηλαδή η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο κ. Βενέτης χαρακτήρισε τη συμφωνία περισσότερο σε ένα άτυπο μνημόνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με σημαντικούς γεωπολιτικούς συμβολισμούς, κυρίως σε ό,τι αφορά το καθεστώς των στενών του Ορμούς και τη διατήρηση της κρατικής υπόστασης του Λιβάνου. Όπως σημείωσε, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις μέσα από το πρίσμα της υπαρξιακής απειλής, στοιχείο που παραθέτει καθοριστική μεταβλητή για τις μελλοντικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να διαχειριστούν και τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της προεδρικής θητείας Τραμπ. Κατρακύλα το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ιρανοί τραγουδίστριοι και μέλη της ομάδας παραγωγής της καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αποκλεισμό από την καλλιτεχνική δραστηριότητα μετά από διαδικτυακή συναυλία χωρίς χιτζάπ που προβλήθηκε στο διαδίκτυο και προκάλεσε αντιδράσεις. Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας αξίζει να ξαναβρει την αξιοπρέπειά του, όχι απλώς να επιβιώσει με τα ελάχιστα απαραίτητα για τη ζωή, δηλώνει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικρίνοντας τη συνέχιση των εμποδίων που εγείρει η κυβέρνηση του Ισραήλ στην διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την τυχαία ένταξη της Ουκρανίας, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίθεση Λαυρόφ στις Βρυξέλλες λέγοντας: η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει τον Ζελένσκι και όχι να διαπραγματευτεί.
7: 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
8: 14 τέρματα σημειώθηκαν στην 8η ημέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η αρχή έγινε με τα δύο της ισοπαλίας 1-1 ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότιο Αφρική. Ακολούθησαν τα 5 στον αγώνα μεταξύ Ελβετίας και Βοσνίας, όλα από το 74 και μετά, ενώ η συνέχεια περιλάμβανε την εξάρα του Καναδά στο Κατάρ 6-0 και το 1-0 του Μεξικού εναντίον της Νότιας Κορέας.
7: 9.84. Ο καιρός.
8: Αστάθεια και βόρεια άνεμη στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
7: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 84. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξ Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλίπ και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
13: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
13: Μαζί. Κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
19: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
16: Sorry. I don't understand.
15: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
16: Excuse me?
17: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιώργο, Γιώργο!
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
11: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
11: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
14: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
14: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
20: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
20: Πολύ μουσική.
21: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Φρέντο Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά.
5: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
13: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος.
17: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά και κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσε το κρεβατάκι σου.
12: Sorry, I don't understand.
11: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
12: Excuse me.
13: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα Laminate.
0: δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των Bratz, Montblanc και Chimichu σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pritimi, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Yes, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το Φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας, και για τους μικρούς μας φίλους το Τελευταίο Δέντρο στην Πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1384. Η ώρα είναι 6:30. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2,49 €. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 €. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3,99 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8,19 €.
10: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
11: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
13: νυχτερίδα τσιρκολή πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε κατά λάχανα.
9: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
1: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

έλαβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 1984. Η ώρα είναι 8.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 384. Η ώρα είναι 8:30. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 9.84.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ακούς
0: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 10.30.
2: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 2. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.